Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο, έργο 35, για βιολί και ορχήστρα του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμήνευσε η Μπάι Μπασκρίντε, μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, που διεύθυνε ο Βασίλη Πετρέγκο. Και η Μπάι Μπασκρίντε χάρισε στο κοινό της Αλ Πλεγιέλ, που παρακολουθούσε τη συναυλία που έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2014, και ένα ανκόρ, το τρίτο μέρος από τη σονάτα για βιολί αριθμός 2 σε Λα Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1003 του Johann Sebastian Bach.

Η βιολονίστα Μπάιμπα Σκρίντε ερμήνευσε το τρίτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα για βιολί σε Λα Ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπαστίαν Μπαχ ως ανκόρ στη συναυλία που έδωσε τον Οκτώβριο του 2014 στο Παρίσι η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο. Και ολοκλήρωσαν τη συναυλία με την 7η συμφωνία, το προβληματικό τέκνο του Γκούσταβ Μάλερ, που δίχασε και μπέρδεψε το κοινό που την πρωτογνώρισε. Αυτό στις μέρες μας φυσικά έχει αλλάξει.

Ακούσαμε την 7η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Ο Βασίλη Πετρένκο διεύθυνε τη φιλαρμονική ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε η ορχήστρα στην Salle Pleyel στο Παρίσι στις 17 Οκτωβρίου του 2014. Και θα φτάσουμε στο τέλος του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο με 9 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στην άρια «Quante più bello» από την όπερα «La Molinara» του Παϊζιέλο. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Τίο Μπράνς.

0: Ακούσαμε τις 9 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στην άρια «Quante più bello» από την όπερα «La Molinara» του Παϊζιέλο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Με το διπλό χοροδιακό Dixit Dominus του Αντώνιο Βιβάλντι θα ξεκινήσει το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος. Θα το ερμηνεύσει η χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας και η μουσική δωματίου της Ρίγα υπό τη διεύθυνση του Σίγκβαρτ Σκλάβα.

Αυτό ήταν το Dixit Dominus για διπλή χοροδία και ορχήστρα του Αντώνιο Βιβάλντι, το οποίο ανακαλύφθηκε περίπου πριν από μία δεκαετία σε μία βιβλιοθήκη της Δρέσδης. Το ερμήνευσε η χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας και η μουσική δωματίου της Ρίγα που διεύθυνε ο Σίγκβαρτ Σκλάβα. Και συνεχίζουμε με μουσική δωματίου και ένα κουαρτέτο για έγχορδα που είναι γνωστό ως αριθμός 1 του Έντβαρντ Γκρίγκ, αλλά δεν ήταν το πρώτο που έγραψε ο συνθέτης. Το κουαρτέτο για έγχορδα έργο 27 σε Σόλε Λάσσονα ερμηνεύει τώρα το κουαρτέτο Έγκεγκόρντ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα σε Σόλε Λάσονα, έργο 27 του Edvard Grieg, που ερμήνευσε το νορβηγικό σύνολο Engegord. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μουσική γραμμένη στην αρχή της νέας χιλιετίας. Ο Σλοβάκος συνθέτης Πέτερ Ζάγκαρ γράφει ηλεκτρονική μουσική, τηλεοπτικά διαφημιστικά τραγούδια και κομμάτια για παραδοσιακά σύνολα. Ακούμε τον χορό Blumenthal αριθμός 2 που ερμηνεύει το σύνολο Opera Aperta.

Ακούσαμε το χορό Blumenthal, αριθμός 2, που έγραψε ο Πέτερ Ζάγκαρ το 1999 και ερμήνευσε το σύνολο όπερα Απέρτα. Ο Μότσαρτ βρίσκεται πίσω από την έμπνευση των ισπανικών παραλλαγών του Φερνάντο Σόρ που ακολουθούν και είναι βασισμένες σε ένα θέμα από τον Μαγικό Αυλό. Η κιθαρίστα Άννα Λίντοβιτς ερμηνεύει.

την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Οκάρα Αρμονία από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ του Φερνάντο Σορ, ερμήνευσε η κιθαρίστα Άννα Λίντοβιτς. Και συνεχίζουμε με μουσική για κοντραμπάσο του Σεργέη Κουσεβίτσκι. Ο Κουσεβίτσκι έπαιζε βιολί, τσέλο, πιάνο, τρομπέτα, αλλά αγάπησε το κοντραμπάσο όταν ανακάλυψε πως ήταν το μόνο όργανο που του έδινε υποτροφία η Φιλαρμονική Σχολή της Μόσχας.

Ο κοντραμπασίστας Γκάρι Κάρ και ο πιανίστας Χάρμον Λούις ερμήνευσαν το Andante Cantabile και Vals Miniature, έργο 1 του Σεργέη Κουσεβίτσκι, που είχε μια εκπληκτική καριέρα ως κοντραμπασίστας πριν ασχοληθεί με τη διεύθυνση ορχήστρας. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη Συμφωνία για έγχορδα σε Σι ύφεση μείζωνα του πιο επιτυχημένου γιου του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, που ερμηνεύουν τώρα η μουσική της ορχήστρας δωματίου της Τασμανίας.

0: Ακούσαμε τη συμφωνία για έγχορδα σε σύφεση μίζωνα, αριθμός καταλόγου 182, αριθμός 2 του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, που ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου της Τασμανίας υπό τη διεύθυνση της Μπάρμπαρα Τζέιν Γκίλμπι, που έπαιξε και βιολί. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιώ που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

A Midsummer Night's Dream, μια σύνθεση του Φελίξ Μέντελσον. Θα ακούσουμε το μέρος όπως 61 σκέρτσο. Παίζει η South German Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Alexander von Pitamic.

Johann Sebastian Bach, Concert for Three Cembali and Orchestra σε Do Mizona, BWV 1064. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η Καμεράτα Ρωμάνα και σολίστ Edelgar Walsh και Pierre Lavin.

Και θα ασχοληθούμε τώρα με τα βασιλικά διαμάντια. Ο Ντάνιελ Ομπέρ συνέθεσε την ουβερτούρα «The Crown Diamonds». Παίζει φιλαρμόνια όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Ρενέ Λέιμποβιτς.

Ο επόμενος ήχος της αυγής θα έρθει από τον Μπόχουσλαβ Μαρτινού και τη σύνθεση «Σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 3, H303». Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, «Σκέρτσο Τρίο», σολίστ David Oistrakh και Frida Bauer.

Από το String Quartet νούμερο 3 του Leo Ornstein θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro con moto. Ερμηνεύει το Lydian Quartet.

Από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 2 σε Σόλε Λάσονα, Song of a New Race, του William Grant Steele, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Moderately Fast. Παίζει η Detroit Symphony Orchestra και διευθύνει ο Νέε Μεγιάρβη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλους 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγοροί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας.

0: υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Set me free, my...
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλαιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, που

0: Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ζωηρά πάμε και σήμερα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Πάντρας να ξεκινήσουμε το δικό μας πρωινό. Να καλημερίσω τις κυρίες που

Τώρα τι μικροφωνίζει επάνω μου πριν φάω ξύλο από τη βασοκρεμίδα. Δεν έχω άλλα ακουστικά επάνω μου. Ένα μικρόφωνο είμαι φωτή, είμαι μόνη μου τελικά. Καλημέρα λοιπόν. Πιστεύω ότι με ακούσατε και λίγο νωρίτερα. Αυτά συμβαίνουν. Δήμητρα Ναρκύρου πίσω από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Πάτρας. Καλημέρα στην Βάσο την Κρεμίδα που έχει εκεί στην, είναι υπεύθυνη για την τεχνική επιμέλεια. Η Κατερίνα Διαμαντοπούλου λίγο πιο κοντά, εκεί έχει την επικοινωνία, την υπεύθυνη επικοινωνίας με τα τηλέφωνα, τους ακροατές μας και όλους τους άλλους. Να πω ότι ο Γιώργος ο Κεριαζής έχει επιλέξει τη μουσική για σήμερα, μετά τη μουσική, ζωηρή μουσική. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με τις δύο εφημερίδες που έρχονται πάντα και ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που μας στέλνουν εδώ στο στούντιο. Γνώμη. Τρελή καταδίωξη μέση ο τέλος, πώς συνελήφθησαν τρεις Ρωμά που παρήσαναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και μιλάμε για σκηνές βέβαια απειρουκάλους από αστυνομική ταινία και περιπετειώδηση σύλληψη μετά από θρίλερ που ξεκίνησε από το κέντρο της Πάτρας και κατέληξε στο κημητήριο του Σουλίου. Στις πρώτες θέσεις αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η εντυπωσιακή ρυθμή και η πρωτοπορία σε καινοτομία και περιβάλλον. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, πολλοί το περιμένουν. Την επόμενη Δευτέρα λοιπόν ενεργοποιείται η ρύθμιση, λέει ο ΙΑΔΕ, πήρε μπροστά ο ΕΦΚΑ, βελτιώσεις στον εξ,

το δικαστικό, για να δούμε. Να είναι μια ανάσα αυτή για όλους όσους θέλουν να κάνουν τις ρυθμίσεις τους και δεν είναι λίγοι, είναι εκατομμύρια. Παραγωγική δράση και εξωστρέφεια, ισχυρό το αποτύπωμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με αυτά βέβαια που είναι στην ατζέντα του. Με κατάγματα και εγκάφματα μεταφέρθηκε 13χρονος από τον πύργο στο Καραμανδάνιο, μετά από τραυματισμό του, με πατίνι παρακαλώ. 20 ανοχής, η στροφιλιά, βανάκια με νεαρές κάνουν την εμφάνισή τους και τη δουλειά τους σε εισαγωγικά στο δάσος. Και προβληματισμός για μία απόφαση, πώς αντέδρασε ο κύριος Βόλης στην κλήση σε απολογία 5 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗ που στήριξαν συμβασιούχους για συνέχιση της εργασίας τους σε κοινωνικές δομές. Υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική επιστήμη, ο λόγος για τον αναπληρωτή καθηγητή ογκολογίας στο ΜΑΜΑ Κατσόρη που έχασε τη ζωή του και σήμερα το πρωί θα τελεστεί η κηδεία του στο πρώτο κημητήριο των πατρών. Στην ατζέντα το Ουκρανικό, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι για τη Συμμαχία των Προθήμων. Εκεί συναντάται με τον Μακρόν, Ζελένσκι και άλλους πολλούς ηγέτες. Να πάμε και στην Πελοπόννησο έτσι εντάχει, γιατί έχουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν, Πελοπόννησος, κινούμενη άμμος, ασταθές σκηνικό, πρώτη Νέα Δημοκρατία χωρίς εκλογική κυριαρχία, λέει η εφημερίδα. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό της χώρας αποτυπώνει η νέα έρευνα της Data Research σε μια περίοδο πολιτικού αναβρασμού. Σύμφωνα με αυτή, η πρόθεση ψήφου δείχνει ότι η Αχαΐα παραμένει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται σε μια συμπαγή αλλά όχι αδιαπέραστη κοινωνική βάση. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έτσι, όχι η αστυνομία, όλοι το μπερδεύουμε, εμφανίζει αυξημένη ικανότητα διεύρυσης, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία. Κοντός ψαλμός, λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Υπεγράφει άλλο θέμα, η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά λύνει το γόρδιο δεσμό. Και βέβαια υπάρχει μία φωτογραφία την οποία φιλοξενεί η εφημερίδα Πελοπόννησος, από την τελετή υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Αυτό αφορά στην σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Το ενέταξε μάλιστα στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις μεγάλες υποδομές της χώρας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι μία από τις εξαγγελίες, τις σοβαρές εξαγγελίες που θα κάνει στη διεθνή έκθεση. Τον περιμένουν πώς και πώς. Πόλεμος της νύχτας, οι πολίτες έχουν χάσει τον ύπνο τους τους τελευταίους μήνες, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στη νύχτα της Πάτρας. Κάποιοι δε υποστηρίζουν ότι ομάδες ή άτομα επιχειρούν να αποκτήσουν τον έλεγχο περιοχών στις οποίες δεν είχαν παρουσία στο παρελθόν. Και βέβαια σε φωτογραφία από μινάρια της προχθεσινής επίθεσης στην οδό Ηλίας. Καμένα τα αυτοκίνητα. Κύριο άρθρο, σε αναμονή οι ψηφοφόροι, αυτό έλεγα, το εκλογικό σώμα, που σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας την οποία παρουσιάζει σήμερα η Πελοπόννησος, μοιάζει με κινούμενη άμμο. Μέχρι και τελευταία στιγμή είναι κινούμενη άμμος. Κοινωνικός οργανισμός, σε απολογία για εργαζόμενους, κλείσει σε απολογία για 5 δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τους 46 εργαζόμενους. Μαρφίν, τι λένε οι συνήγοροι, δεν υπάρχει ταυτοποίηση, υποστηρίζει υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων. Αλίμονο σε αυτούς που φύγαν άδικα, θα έλεγα εγώ. Επιμελητήριο με διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, εξάμηνος απολογισμός με διεθνείς συνεργασίες, παρεμβάσεις και νέες πρωτοβουλίες. Καραγκούνης, το δίλημα, σταθερότητα ή υποσχέσεις. Σημαντικό πολιτικό ορόσημο, η έκθεση Θεσσαλονίκης για τον Υφυπουργό Εργασίας. Κοίτατε, αυτό είναι όντως ορόσημο πολιτικό, σημαντικότατο πρώτων εκλογών, των πρώτων εκλογών από ό,τι φαίνεται. Η έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε να δούμε πολλά και πολλούς να λένε βέβαια και να παίρνουν τα δικά τους πίσω. Μακατζόρης, σπουδαίος άνθρωπος και επιστήμονας, θα έλεγα από τους κορυφαίους ογκολόγους της χώρας. Σήμερα η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν εξαιρετικό ογκολόγο.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος, την ακρίβεια, τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα, τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα υψηλό κόστος διαβίωσης, γεγονός που επηρεάζει αναπόφευκτα και την αγοραστική κίνηση. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, επιγαλματικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης της αγοράς, ενώ η συζήτηση για τη φορολογία, το ενεργειακό κόστος, την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Ποια είναι όμως η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην ευρύτερη δυτική Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο ένα κομμάτι και δύο, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας και βέβαια αυτό φωτογραφίζει, καθρέφτης είναι και τις υπόλοιπες περιοχές. Το ζήτημα λοιπόν της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου, όπως σας είπα, με αφορμή αυτές τις προτάσεις που καταθέτουν τα πολιτικά κόμματα, τα αιτήματα των επαγγελματικών φορέων, μια πραγματική εικόνα της αγοράς όμως που δεν αποτυπώνεται πάντα. Όμως καθημερινά οι επιχειρήσεις της περιφέρειας τη ζουν ιδιαίτερα έτσι εντονότατα. Ακρίβεια από τη μία, ενεργειακό κόστος, φορολογία, πρόσβαση στη χρηματοδότηση που εξακολουθούν να πιέζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και πρόεδρος του Έμπορου Επαγγελματικού Συλλόγου Γιάλλειας, ο κύριος Λάζαρος Παπαδόπουλος, να τα συζητήσουμε μαζί. Υπήρχε ένα συνέδριο πρόσφατα στην αρχαία Κόρινθο, αν δεν κάνω λάθος, και θα δούμε τι γίνεται με την αγορά, πόσο δυσκολεύεται.

0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να καλημερίσω θερμά τον πρόεδρο, μάλλον τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο. Καλημέρα, δεν είναι μόνο βέβαια εκεί, αντιπρόεδρος είναι και πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Γυάλιας, έχει υπάρξει πρόεδρος πάλι σε εμπορικούς συλλόγους, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Μ' ακούτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Αναργύρου, σε εσάς τους ακροατές μας, όσους μας ακούνε.
0: Έχουμε πολλά χρόνια να μιλήσουμε στον αέρα, τα λέμε όμως.
1: Καλώς ήρθατε κιόλας.
0: Καλώς σας ξαναβρήκα κιόλας, σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, είχατε μια συνεδρίαση όπου εκεί τέθηκαν επιτάπητο στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της περιφέρειας. Εγώ ήδη έχω αναφερθεί, ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, φορολογικές επιβαρύνσεις, η ανάγκη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Όλοι εσείς μίλησατε και στην αρχαία Κόρινθο, εκεί συνεδρίασε νομίζω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επεκταθούμε λίγο. Η αγορά λέει ότι δυσκολεύεται. Οι καταναλωτές λένε ότι δυσκολεύονται. Εμείς ρωτάμε γιατί και τι μπορεί να αλλάξει. Και νομίζω ότι αυτή την ερώτηση την έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση.
1: Και το βασικό τώρα από τα θέματα της Ομοσπονδίας του Προθεσινού Συμβούλιο ήταν να ετοιμάσουμε την ατζέντα για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να μην ξαναγίνει το περσινό φιάσκο, κυρία Αναργύρου, από το οποίο και έχει καταγραφεί στην ιστορία και λέγεται σε ένα ανέκδοτο πλέον σήμερα, ότι πήραμε μηδέν, από τα τόσα πήραμε μηδέν. Ήταν η πρώτη χρονιά που ούτε καν αναφέρθηκαν στα συνολικά συγκεντρωτικά αιτήματά μας. Και ένας λόγος του Συμβουλίου προβλήθηκε ήταν και αυτός ακριβώς, να ξαναετοιμάσουμε κι εμείς, επειδή είμαστε από τις πιο μάχημες ομοσπονδίες εμπορικών συλλόγων ανά το Πανελλήνιο, να έχουμε έτοιμα τα αιτήματά μας, να τα έχουμε έτοιμα και εμείς σαν πρόεδροι στους κατατόπους συλλόγους μας, γιατί δεν ξέρω, ακούγεται, φημολογείται και δείχνουν τα πράγματα ότι οι εκλογές πλησιάζουν, οπότε θα ετοιμάσουμε και μπαράζ επαφών με όλους τους βουλευτές των κατατόπους νομών μας, για να έχουμε έτοιμα και εμείς τα αιτήματά μας, για να μην πούμε αύριο δεν ήξερα, δεν άκουσα, ορίστε, τα ξανακαταγράφουμε, τα ξαναμεταθέτουμε, σας τα ξαναδίνουμε και αναμένουμε πλέον τις κινήσεις τις δικές σας, τις βουλευτικές και τις κυβερνητικές.
0: Μάλιστα. Μου μεταφέρατε το βασικό συμπέρασμα της συνεδρίασης στην Κόρινθο. Υπήρχε και στην συνέχεια κάποιο συγκεκριμένο αίτημα ή απόφαση που θα μεταφερθεί στην κυβέρνηση? Εγώ από ό,τι ακούω, χωρίς βέβαια να με έχετε ακούσει εσείς νωρίτερα, είπα ότι το σημείο αναφοράς, πολιτικό σημείο αναφοράς, είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι οι φορείς περιμένουν πώς και πώς την έκθεση. Εσείς έχετε βγάλει μια απόφαση που θα μεταφερθεί εκεί που πρέπει?
1: Κοιτάξτε, από τα μεγαλύτερα αιτήματά μας, ίσως είναι και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία μάλλον δύο χρόνια, είναι η κατάρριση του τεκμαρτού. Το τεκμαρτό, η τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία αποτέλεσε θηλιά και βρόχο στο λαιμό των δεκάδων χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων που εμείς εκπροσωπούμε, έφερε δεκάδες λουκέτα και αυτή τη στιγμή πνίγει και τους υπόλοιπους εναπομείναντες συναδέλφους. Άρα το τεκμαρτό είναι από τα νούμερο ένα στην ατζέντα. Ένα μεγάλο άλλο αίτημα, το οποίο το βλέπουμε και το ζούμε, είναι η μη πρόσβαση στις τράπεζες, σε τραπεζικό δανεισμό. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έφτασαν, ενώ ήταν να δοθούν στις μικρές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να μπουν στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και εν πάση περιπτώσει σε όσα επιτάσσουν οι ανάγκες των καιρών μας, τα λεφτά αυτά ούτε καν ακούμπησαν, απλά μοιράστηκαν σε κάποιους μεγάλους ημέτερους. Ο τραπεζικός λοιπόν δανεισμός και η πρόσβαση είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα που ζητάμε.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ. Τώρα... Κύριε Παπαδόπουλο, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Υπάρχουν πολλοί μικρομεσαίοι που λένε ότι δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Ισχύει αυτό για τις επιχειρήσεις κυρίως και της Δυτικής Ελλάδας? Σαφώς βέβαια θα υπάρχει.
1: Το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σχεδόν η πλειονότητα, να μην πω ποσοστό, είναι φοβερό το ποσοστό τους, είναι πολύ μεγάλο, το να μην μπορούν να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Κάτι που το οποίο αμέσως τους απεντάσει από όλα τα προγράμματα. Όταν δεν έχεις ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορείς να μπεις, είναι προϋπόθεση δηλαδή, από προγράμματα ΕΣΠΑ, από προγράμματα εκμεγητηρίων, από προγράμματα περιφερειών. Άρα το νούμερο ένα θέμα σε αυτό την ερώτηση, στα προγράμματα, είναι το να μπορέσει να υπάρξει από την κυβέρνηση ένα πολύ μεγάλος χρόνος αποπληρωμής που ζητάγαμε και το ζητάμε στις 120-240, ώστε να μπορέσουν να εντάξουν όλοι οι συνάδελφοι το δοσολόγιο με το ανάλογα κούρεμα των πανωτοκίων και των τόκων, οι οποίοι καταντούν τα χρέη αυτά δυσβάστακτα και δύσκολα να αποπληρωθούν. Άρα με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει, η απάντηση δηλαδή στο ερώτημά σας είναι ότι έτσι θα μπορέσουν οι συνάδελφοι να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα που τρέχουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Το όμως το θέμα το οποίο εμείς θέτουμε σαν πρόσβαση στις τράπεζες είναι ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τα καλά στοιχεία, έχουν τη δυναμική και τη δυνατότητα να δεχτούν δάνεια, οι τράπεζες είναι τόσο πλέον αυστηρές στα κριτήριά τους, ίσα στα χαρτιά που ζητάνε, στα οποία δεν τους βοηθούν. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι αμέσως μένουν, δεν μπορούν να μεγαλώσουν, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις επιταγές της νέας εποχής, δηλαδή το ιντερνετικό εμπόριο, τα marketplace, την ανάπτυξη των εισαγωγών, το να μπορέσουν να φέρουν από έξω μόνοι τους κάποια προϊόντα, και αναγκάζεστε, και μάλλον το μότο, το συμπέρασμα που βγάλαμε και εμείς προχθές στην Ομοσπονδία, είναι ότι αν δεν μεγαλώσεις, αν δεν μπορέσεις να μεγαλώσεις, αναγκαστικά θα κλείσεις. Και ίσως και αυτό είναι το ζητούμενο που βλέπουμε μετά από όλες τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να εναρμονίσει την Ελλάδα, τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το να θέλουν και αυτοί να μειώσουν τον αριθμό των καταστημάτων, γιατί στην Ευρώπη τους φαίνεται πολύ μεγάλος αυτή η ιδιορυθμία της ελληνικής επικράτειας, αλλά είναι όμως κάτι που είναι μια ιδιορυθμία της ελληνικής επικράτειας, ακριβώς. Το λέει και το όνομά του.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ούτε Γερμανία ούτε Γαλλία. Η Ελλάδα μεγάλωσε με αυτό το μοτίβο, με τις μικρές επιχειρήσεις, με τις επιχειρήσεις γειτονιάς που είναι δίπλα στον καταναλωτή, και αυτοί όλοι προσπαθούν να κάνουν μια βίαιη μετάβαση στο σύστημα των λίγων πολυεθνικών, αλλά δεν μας απαντούν στα βασικά μας ερωτήματα, στο πού θα πάνε αυτοί οι σχεδόν 1 εκατομμύριο συνάδελφοι μαζί με τους υπαλλήλους τους, όταν αύριο το πρωί με τέτοιο βίαιο τρόπο προσπαθούν όλοι να μας κλείσουν. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Όλοι προσπαθούν να περάσουν τις πολιτικές τους, και όταν φτάνουμε στο διατάφτα, όλη η κυρία Αναργύρου στρίβουν, μας χτυπάνε την πλάτη και μας χαμογελάνε και φεύγουν.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Ολοκληρώστε, γιατί θέλω να κάνω ένα ερώτημα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Δεν ήθελα να σας κόψω. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αν αύριο είχατε απέναντί σας σήμερα τον Υπουργό Ανάπτυξης για 2 λεπτά, ποια είναι τα 3 μέτρα που θα του ζητούσατε να εφαρμόσει άμεσα?
1: Κατάργηση τεκμαρτού. τώρα.
0: Ένα.
1: Από χθες.
0: Ωραία.
1: Πρόσβαση στις τράπεζες.
0: Ναι, δύο.
1: Πρόσβαση στις τράπεζες. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να μεγαλώσουν και δεν τους αφήνουν. Θέλουν να μπουν στην επόμενη εποχή και δεν μπορούν.
0: Το τρίτο.
1: Το τρίτο είναι αυτό που σας είπα. Πολλές δόσεις να ξεμπλοκάρουν τα χιλιάδες αφημί που είναι φρακαρισμένα και δεν μπορούν να έχουν να ενταχθούν σε κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, περιφέρειας επιμελητηρίου ή του Υπουργείου. Αυτή είναι η τριάδα και μετά πάμε στα αιτήματά μας, είναι το ακατάσχετο, έτσι, και είναι μια σειρά αιτημάτων γνωστά όλα αυτά που σας λέω, εσείς τα γνωρίζετε, γιατί τα έχουμε χιλιοπεί στην
0: χρόνια τώρα.
1: Χρόνια τώρα τα λέμε.
0: Η εικόνα δυστυχώς της αγοράς δεν αλλάζει.
1: Το τεχμαρτό είναι τελευταία τριετία βέβαια μόδα, που το αποφάσισε αυτή η κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα, τράπεζες, ενημερότητες. Εδώ ακόμα έχουμε κρεμότητες από τα παλιά πυροδάνια και σεισμοδάνια. Δηλαδή αιτήματα που είναι χρονών αιτήματα. Εδώ έχουμε καταστροφές, και μάλιστα το έλεγα στο Γεωργάκη Παπαντρέου που είχε έρθει με τον Γερουλάνο στο Αίγιο πέρυσι, το θέμα της Αχαϊκής Τράπεζας, που έχουν καταστραφεί 15.000 οικογένειες της Αχαΐας. 15.000 οικογένειες.
0: Ακριβώς.
1: Η τριάδα είναι αυτή για μας αυτή τη στιγμή και εκεί θα επικεντρωθούμε στην διεθνή έκθεση. Όμως υπάρχουν και θέματα που τρέχουν και ειδικά στην Αχαΐα, η οποία αφήνει και το Αίγιο εμείς όπως το ζούμε καθημερινά, μαζί με το πείραμα του κλειστού κεντρικού δρόμου, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει να το ζήσετε ή να το περπατήσετε, μας έχει κάνει το Αίγιο, έχει καταντήσει την τελευταία διετία όχι χωριό, σχεδόν τριτοκοσμικό κομμάτι στο χάρτη.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή και όχι μόνοι μας, στον αέρα βέβαια και με άλλους φορείς, γιατί όλοι έχουν ακριβώς τα ίδια ερωτηματικά. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχω χρόνο, κάτι τελευταίο. Επειδή μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, τι προσδοκίες υπάρχουν για την τουριστική και εμπορική κίνηση, όχι μόνο για την Αιγιάλεια που εσείς εκπροσωπείτε βέβαια και από το ένα σας κομμάτι ως πρόεδρος εκεί. Υπάρχει, μπορεί το καλοκαίρι να σώσει τη χρονιά και τις τοπικές για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Εμείς το βασικό, κυρία Αναργύρο, είναι ότι ξεκίνησαν και επίσημα οι εκπτώσεις εχθές, 13 του μήνα. Είναι το δεύτερο που θέλω να πω σε αυτό, είναι ότι η επόμενη Κυριακή, βάσει νόμου, μπορούν τα καταστήματα, τα τοπικά, να είναι ανοιχτά. Οπότε και ο κόσμος και οι ντόπιοι καταναλωτές και οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφτούν έστω αυτά τα λίγα καταστήματα που θα επιλέξουν να ανοίξουν σαν πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, όπως εκλαμβάνω εγώ τα μηνύματα, ο Ιούνιος πέρασε κακώς, θα έλεγα, με μία λέξη. Δεν υπήρχε αυτή η επισκεψιμότητα άλλων ετών. Προσδοκούμε τώρα το τελευταίο αυτό 40ήμερο του καλοκαιριού να υπάρξει, και ίσως έτσι δείχνει ότι και η απόδραση από την Αθήνα και από τις μεγάλες πόλεις θα γίνει τον Αύγουστο. Δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη έξοδος, η μεγάλη φυγή, γιατί το πρόβλημα, ναι μεν ξέρουμε ότι οι δουλειές οι πολλές, οι πιο καλοπληρωμένες είναι στην Αθήνα, αλλά και εκεί δεν πάβει να υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί το κόστος ζωής και η ακρίβεια είναι παντού το ίδιο. Άρα θεωρώ ότι ο Αύγουστος θα είναι και ο μήνας που, όμως ένας μήνας δεν μπορεί να
0: κάνει μια αγορά. Θα καθορίσει δηλαδή το πόσο καλά θα είναι από εκεί.
1: Αλλά ένας μήνας δεν φέρνει την άνοιξη, δυστυχώς.
0: Όχι, όχι, έτσι.
1: Δυστυχώς, δηλαδή το βλέπω από τώρα αυτό. Καλό θα είναι, αλλά δυστυχώς.
0: Κύριε Παπαδόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που έτσι ξεκινήσαμε.
1: Χάρηκα που σας ακούσαμε για μια φορά.
0: Θα τα πούμε και πάλι, θα κάνουμε και επιτόπου εκεί, όπως μας είπατε πριν από λίγο. Όχι, δεν το έχω περπατήσει όλο, δεν το έχω ζήσει, γιατί ήμουν και σε άλλο νομό. Αλλά τώρα που επανήλθα, θα το κάνω και το συντομότερο δυνατό, είναι υπόσχεση.
1: Έχουμε και το viral τη Φωνή Μητροπόλεως τώρα. Ένα έργο που ήταν 8 μηνών, που πάει τώρα για 2,5 χρόνια. Και βλέπουμε, και βλέπουμε.
0: Πολλά είναι τα βάρη που κυκλοφορούν.
1: Έχουμε θέματα, ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον πρώτατο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Επαγγελματικού Συλλόγου Γιαλίας, έναν άνθρωπο που είναι ακίνητος και τρέχει τα τελευταία χρόνια κυρίως για το κομμάτι αυτό των εμπορικών συλλόγων. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ. Καλό πρωινό να έχετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι ακόμα που καίει πολύ περισσότερο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και ειδικότερα για το καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων έχει ανοίξει εκ νέου. Ποτέ βέβαια δεν έκλεισε, αλλά κάποιοι φωνή βόντωσαν τη ερήμου, προκαλώντας αντιδράσεις στο δημόσιο τομέα. Η ΑΔΔ έχει προκηρύξει για σήμερα στάση εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ισχύον καθεστώς. Τι σημαίνει όμως στην πράξη η συζήτηση για τη μονιμότητα? Ποιες είναι οι θέσεις των εργαζομένων και ποια είναι τα επιχειρήματα που προβάλλουν απέναντι στις αλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου? Για όλα αυτά, φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων Ιπποκράτης στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί αλλεπάλληλες φορές τα τελευταία χρόνια, όπου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ραδιοφωνικά βέβαια, δεν έχω τη χαρά να τον έχω κοντά γιατί είναι στις κινητοποιήσεις. Ο κύριος Μιχάλης Θελάτος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αναργύρου, καλημέρα στους ακροατές μας. Και καλή αρχή στα νέα σας καθήκοντα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε. Λοιπόν, συμμετέχετε ως σωματείο, όπως πάντα, σε αυτή τη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ. Θέλω να ξέρω τις ώρες και αν αυτό έχει να κάνει και με τις δυσκολίες που λένε κάποιοι ότι μπορεί να δημιουργήσει στην λειτουργία την υπόλοιπη του νοσοκομείου. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Κυρία Αναργύρου, σήμερα η στάση εργασίας είναι από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι την λήξη της βάρδιας στις 3 η ώρα. 11.30 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ που συμμετέχει και το σωματείο μας, στην επικεντρωμένη διοίκηση. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην λειτουργία των νοσοκομείων και σε καμία κινητοποίηση δεν υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία των νοσοκομείων. Υπάρχει όταν είναι υποστελεχωμένα και είναι διαχρονικά υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία και ουσιαστικά υπολειτουργούν. Και πολλές υπηρεσίες δεν δύναται να είναι και ποιοτικές προς τους πολίτες, και εκεί είναι ο αγώνας μας. Και δεν είναι το πρόβλημα που αναγείρει 115 χρόνια μετά τη συνταγματική κατοχύρωση από τον Ελευθέριο Βενιζέλο τη μονιμότητα στο δημόσιο, που την φέρνει και μπαίνει στην προκρούστια κλίνη της κυβέρνησης η κατάργησή της.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Αυτό ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Πάρα πολύ, το ξέρετε, και είναι η ουσία βέβαια αυτή.
1: Κυρία Αναργύρου, ναι. να πούμε και κάτι και στους ακροατές μας, ότι μόνιμοι στο δημόσιο, το 50% των εργαζομένων που στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, και μιλάω και συγκεκριμένα και για το νοσοκομείο μας, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα νοσοκομεία. Το 50% τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, το 50% δεν είναι μόνιμοι, είναι συμβασιούχοι με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση. Αυτό το ποσοστό πριν 15-20 χρόνια ήταν ελάχιστο, ήταν το 5-10% οι συμβασιούχοι. Τώρα που έχει φτάσει το 50%, εμείς από περίπου 1.100 εργαζόμενους, 500-550 είμαστε μόνιμοι. Όλοι οι άλλοι από όλες τις ειδικότητες είναι επικουρικοί, είναι συμβασιούχοι. Αυτό που έχει αυξηθεί και δεν υπάρχει στο 50% η μονιμότητα, έχει βελτιωθεί η ποιότητα των περιεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία προς τους πολίτες? Κάθε άλλο. Εμείς πιστεύουμε και το λένε και οι πολίτες, υπάρχει πρόβλημα στα δημόσια νοσοκομεία. Η ποιότητα δεν είναι αυτή που πρέπει. Έχει πάει πιο χαμηλά. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η μονιμότητα στο δημόσιο. Η μονιμότητα στο δημόσιο ουσιαστικά δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου να έχει σταθερή εργασία και μόνιμη. Μπορεί όμως το κερασάκι στην τούρτα είναι η μονιμότητα. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει αξιοκρατία στο δημόσιο, στη δημόσια διοίκηση. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Περιγράφεται στο ελληνικό δημόσιο η κομματοκρατία, που δεν είναι ως ζώσα, αλλά είναι ως βασιλεύουσα. Όταν εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν γίνει συμβούλια κρίσεων. Και θέλω να πω, να το εξηγήσω πιο απλά, ότι οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές τοποθετούνται με αναθέσεις από τον εκάστοτε διοικητή. Δεν υπάρχουν συμβούλια κρίσεων. Ποια αξιοκρατία υπάρχει στο δημόσιο? Και για να πούμε στον κόσμο, επικαλείται η κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις και την κοινή γνώμη. Είναι πολύ εύκολο σε ένα ερώτημα να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θα πει ναι, αλλά να αντιπαρατεθούμε και εμείς και να πούμε αν υπάρχει μια δημοσκόπηση και υπάρχει το ερώτημα να καταργηθούν των βουλευτών τα προνόμια. Και εκεί υποθέτω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ναι στη συντριπτική πλειοψηφία. Άρα έτσι θα πρέπει να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι το πρόβλημα η μονιμότητα. Το πρόβλημα στο δημόσιο είναι η υποστελέχωση, είναι η υποχρηματοδότηση. Ποια αξιολόγηση επικαλείται η κυβέρνηση όταν υπάρχει ένας νοσηλευτής για 15-20 ασθενείς. Θα έχει τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει και να έχει και ποιοτική παροχή υγείας προς τον ασθενή. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Άρα είναι κάποια θέματα που δεν αγγίζει την πραγματική εικόνα της δημόσιας διοίκησης. Πιστεύω ότι το χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση αυτός ως άλοθη για κάποιες παροχές, για κάποια αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία, να εκχωρηθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι μου έχετε απαντήσει στα περισσότερα από τα ερωτήματα που είχα να σας θέσω. Δηλαδή, απαντήσατε το γιατί θεωρείτε ότι η μονιμότητα είναι απαραίτητη στο δημόσιο και ειδικά στην υγεία. Υπάρχουν τώρα παραδείγματα όπου η μονιμότητα προστατεύει τον πολίτη και όχι μόνο τον εργαζόμενο. Κατά τη γνώμη σας, σίγουρα έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχουν παραδείγματα, γιατί αν δεν υπάρχει η μονιμότητα, φωνές από εργαζόμενους απλούς, από φορείς, από σωματεία, τα κακώς κείμενα θα είναι πολύ δύσκολο ύστερα να σας τα πω σήμερα, κυρία Αναργύρου. Υπάρχει
0: ναι.
1: Η ομοιρία και η φοβία. Και ένα μέσο της ανάδειξης των προβλημάτων μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από την εκπομπή σας όπως κάνουμε τώρα, που λέμε ότι η στελέχωση είναι στον ΑΔΥΡ. Όταν υπάρχουν ένας-δύο νοσηλευτές σε κλινική 40 ασθενών και δεν παρέχουμε τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχουμε, την ποιότητα. Όταν στο ΤΕΠ υπάρχει μεγάλη αναμονή. Όταν όλα αυτά, όταν υπάρχει κουρασμένο και εξαθλειωμένο προσωπικό. Όταν υπάρχει αυτή η ομοιρία και ο φόβος της απόλυσης, δεν υπάρχουν αυτές οι φωνές. Και πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θέλει να φέρει ένα σιωπητήριο, να μην ακούγεται τίποτα τα κακώς κείμενα, και όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και στην εκπαίδευση και γενικότερα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες και η κυβέρνηση και όλοι μας ότι τα αγαθά, όπως είναι η υγεία και η παιδεία, τα βασικά, αλλά και άλλα αγαθά που έχουν οι πολίτες από το κράτος, πρέπει να είναι δημόσια και να μην μπούμε στην διαδικασία το αγαθό της υγείας, της παιδείας, να το πληρώνουμε από την τσέπη, γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούν να το απολαμβάνουν η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
0: Ξέρετε, καθημερινά ακούμε πως η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι χρειάζεται αξιολόγηση και μεγαλύτερη λογοδοσία στο δημόσιο. Κάποιοι λένε ότι η μονιμότητα δυσκολεύει την αντιμετώπιση περιπτώσεων επαρκών υπαλλήλων και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ, επειδή ξέρω ότι μου έχετε απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα που θα σας έκανε οποιοδήποτε δημοσιογράφος και όχι μόνο, θέλω, κλείνοντας, να ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες και στους εργαζόμενους εν ώψη αυτής της σημερινής κινητοποίησης.
1: Η μονιμότητα δεν μπορεί να δεχτεί υπαλλήλους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Δεν μπορεί να δεχτούμε και εμείς οι ελάχιστοι που είναι να αρνητικοποιούν μια εικόνα γενικότερα για το δημόσιο. Υπάρχουν οι νομικές διαδικασίες, υπάρχουν τα υπηρετικά συμβούλια και υπό τον απλό ή μια παράβαση καθήκοντος μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο, τον δημόσιο υπάλληλο προς την απόλυση. Άρα δεν είναι ότι είναι προνόμιο και τη μονιμότητα κάνουμε ό,τι θέλουμε στο δημόσιο. Αυτό έχει περάσει τεχνία τόσο και τις προηγούμενες δεκαετίες με τον κοινωνικό αυτοματισμό, με τα μνημόνια, ότι το δημόσιο φταίει, το δημόσιο φταίει. Και σας είπα και στην αρχή της συζήτησης μας ότι το 50% των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι. Δεν υπόκεινται ούτε στην μονιμότητα ούτε στην αξιολόγηση. Δεν αξιολογούνται όπως αξιολογούνται οι μόνιμοι. Αλλά και πώς να σε αξιολογήσει ο προϊστάμενος, κυρία Αναργύρου, που ο προϊστάμενος είναι ο αρεστός του εκάστοτε διοικητή. Δεν είναι μέσα από συμβούλια κρίσεων, δεν είναι δηλαδή αξιοκρατικά. Και όλη αυτή η διάχυση της αναξιοκρατίας διαχέεται μέσα σε όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας. Το γνωρίζετε ότι υπάρχουν και φαινόμενα σε πολλά νοσοκομεία και στο νοσοκομείο μας, γιατί μέσα από αυτή την αξιολόγηση αξιολογούν και οι υφιστάμενοι και τους προϊστάμενους. Όταν δεν υπάρχει αντίστροφα καλή βαθμολογία προς τους προϊστάμενους, έχουμε και εμείς εδώ φαινόμενα που έχουμε παρατηρήσεις ότι από τον προϊστάμενο στους υφιστάμενους ότι γιατί μου βάλες μέτρια βαθμολογία. Δεν είναι το θέμα μόνο αξιολόγηση. Αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση. Εμείς αξιολογούμαστε και κυρίως στα νοσοκομεία από τους ίδιους τους πολίτες. Όταν βλέπουν μία-δύο νοσηλεύτριες σε μία κλινική οι πολίτες, αυτή είναι η αξιολόγηση που δεχόμαστε και επί 8 ώρες σταματάς τα πόδια σου να προσφέρεις τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Αυτή είναι η αξιολόγηση και δεν χρειάζεται καμία άλλη αξιολόγηση ουσιαστικά. Από την πολιτεία. Εμείς αξιολογούμαστε καθημερινώς από τους πολίτες που είμαστε ελάχιστοι και προσφέρουμε τα μέγιστα όσο μπορούμε και γι' αυτό λέμε ότι στελεχώστε μας ότι αυτή η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ποιότητά της ανεβεί πάρα πολύ ψηλά.
0: Κρατώ αυτό πραγματικά που μου είπατε. Η μονιμότητα δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Και εξ όσων θυμάμαι τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε και που είσαστε πρόεδρος εκεί και στην πρώτη γραμμή, θυμάμαι ότι οι αγώνες που ξεκινούσατε είχαν ένα μότο. Μόνιμη και σταθερή εργασία. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να σταθούν όλοι και να καταλάβουν ότι οι αγώνες γίνονται γι' αυτό. Για να έχει μια σταθερή εργασία ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει και θέλει να έχει μια δουλειά για να επιβιώσει. Έτσι, όχι μόνο αυτό.
1: Και να μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα, να μην δημιουργηθεί ένα κλίμα ομοιρίας, φοβία, κομματισμού. Θα πούμε στους αγροατές μας ότι αυτό που δεν υπήρχε νομιμότητα παλαιότερα από το Ελευθερίο Βενιζέλο εδώ και 115 χρόνια, υπήρχε ότι γι' αυτό και δημιουργήθηκε και το όνομα στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος. Κάθε κυβέρνηση, όταν αναλάμβανε, έδιωχνε τους προηγούμενους υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους και διόριζε τους δικούς της. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη πέρα από κομματισμούς, με αξιοκρατία, αξιολόγηση προς τον πολίτη. Όχι να είναι η αξιολόγηση ένα μέτρο για πειθαρχικά. Προς τον εργαζόμενο. Ναι, με να βελτιωθεί ο εργαζόμενος, πάντα υπάρχουν τα περιθώρια βελτίωσης, όμως να μην είναι προς την κατεύθυνση της τιμωρίας, του μισθού ή της αργίας. Παραπτώματα, αν υπάρχουν από οι υπαλλήλους που είναι ελάχιστα, θα πρέπει να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης και δεν πρέπει να σπηλώνονται γενικότερα όλος ο δημόσιος τομέας και δημόσιοι υπάλληλοι από κάποιους ελάχιστους επίρκους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία σήμερα στην κινητοποίηση σας. Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ξαναγυρίζω στην Αιγιάλια να συζητήσω ένα θέμα το οποίο αφορά την παραλιακή ζώνη του Αιγαίου και αφού έχω το χρόνο να καλημερίσω θερμά τον κύριο Βασίλη Χριστόπουλο, τον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολυοδομίας του Δήμου Αιγιαλίας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε όλα αυτά τα κομμάτια, στο αντικείμενό του και δεν έχει σταματήσει από εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον να προσπαθεί και πηγαίνοντας σε συναντήσεις που υπάρχουν στα διάφορα Υπουργεία, να φωτίσει κάποια θέματα που αφορούν τις χρήσεις γης και το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Άλλωστε είναι το αντικείμενό του. Εγώ θα τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ναυγείου. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Είχατε μια συνάντηση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μηχανικών. Και το αντικείμενο ήταν η εξέβραση άμεσης λύσης στο ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα των χρήσεων γης και κατ' επέκταση τη συνέχιση αυτής της λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραλιακής ζώνης της πόλης του Αιγαίου. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι δεν αφορά μόνο την Αιγιάλια, αφορά όλη την ευρύτερη περιοχή στην Αχαΐα. Το ξέρετε.
1: Καλημέρα. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται πολλά χρόνια πριν.
0: Και ταλανίζει όλους, βέβαια.
1: Από το 2016 εδώ στο Αίγιο που έγινε η αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως. Υπήρχε μια παράταση δεκαετής για τις υφιστάμενες κρίσεις σε διάφορες περιοχές. Η περιοχή της παραλιακής ζώνης του Αιγαίου, άστοχα θα πω, είχε χρήση αμυγής κατοικίας. Καταλαβαίνετε ότι το Αίγιο, η συγκεκριμένη περιοχή, είναι όλα τα μαγαζιά της εστίασης, είναι εκεί που μαζεύεται ο κόσμος για τις μέρες Σαββατοκύριακα, καθημερινές, για φαγητό, για καφέ. Είναι ένας σημείο συνάντηση λοιπόν και των Αιγιωτών και των Αιγιαλαίων και των επισκεπτών της περιοχής. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτή η αστοχία. Είχε δώσει ο νόμος το δικαίωμα δεκαετής παράτασης στις χρήσεις οι οποίες υπήρχαν όταν βγήκε η αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως. Φτάσαμε λοιπόν το 2026, είχαν γίνει και κινήσεις τα προηγούμενα χρόνια, όμως επειδή τρέχουν, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά δημοσιογραφικά, τρέχουν τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στο Δήμο Αιγιαλίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην φάση υλοποίησης των τοπικών πολυοδομικών σχεδίων, άρα θα πρέπει να δοθεί μια παράταση από το Υπουργείο στο νόμο να παραταθούν αυτές οι χρήσεις οι οποίες υπήρχαν το 2016 μέχρι την ολοκλήρωση των τοπικών πολυοδομικών σχεδίων που εκεί ο Σύλλογος των Μηχανικών, γιατί όσο ήμουν αντιδήμαρχος είχα δείξει εμπιστοσύνη και έχουν δουλέψει πάρα πολύ ο Σύλλογος των Μηχανικών, γιατί αυτή είναι και η ειδική στο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Τυχαίνει να είμαι και εγώ πολιτικός μηχανικός και να το καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα. Έχουν δουλέψει αρκετά, επομένως θα πρέπει να δοθεί παράταση στις συγκεκριμένες χρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση των τοπικών πολυοδομικών σχεδίων που θα έρθουν να διατρέψουν αυτή την αστοχία που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια.
0: Και έτσι λοιπόν και συναντηθήκατε με την Υφυπουργό, έτσι, για να μπούμε και στο
1: νέα,
0: θέμα.
1: Με την νέα Υφυπουργό λοιπόν που πήρε θέση του αείμνηστου που έφυγε από τη ζωή του κ. Ταγαρά από την Κονησία, ο οποίος και αυτός γνώριζε το θέμα. Έτσι ενημερώσαμε και την καινούργια Υφυπουργό, η οποία και αυτή είναι πολιτικός μηχανικός. Έδειξε ότι κατάλαβε ακριβώς το ζήτημα που προκύπτει εάν δεν δοθεί παράταση σε αυτές τις χρήσεις οι οποίες λήγουν τον 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2026, δηλαδή το Σεπτέμβριο, να μπορούν να παραταθούν ώστε να λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα καταστήματα και οι χρήσεις που έχουν δοθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως και σε άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο σε αυτήν την περιοχή.
0: Άρα λοιπόν, Άρα λοιπόν κατά τη συνάντηση θέλετε να μας πείτε ότι συζητήθηκε και από την Υφυπουργό.
1: Συζητήθηκε πάρα πολύ. Πήγαμε τον νόμο, πήγαμε τον απόσπασμα.
0: Να ανοίξω λίγο παρένθεση και να την ξανακλείσω ότι είναι η κυρία Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη η καινούργια Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Είναι πολιτικός μηχανικός, είναι συνάδελφος.
0: Υψηλοάγνωστη γυναίκα, αλλά τουλάχιστον δηλαδή δεν θέλω να πω πολιτικά, αλλά νομίζω ότι σκύβει πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολυοδομικό σχεδιασμό των περιοχών, είναι και αυτή στο επάγγελμα, νομίζω. Έτσι δεν
1: είναι. Είναι στο επάγγελμα και ναι. Από την πρώτη μας συνάντηση έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει, έχει αντίληψη και νομίζω θα είναι αποτελεσματική και θα δώσει λύση, νομίζω, στο συγκεκριμένο θέμα, ώστε και οι κατασυμματάρχες οι οποίοι είναι ανήσυχοι τον τελευταίο καιρό να δοθεί αυτή η παράταση και να πάνε όλα καλά.
0: Σας εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και στην τοπική
1: ακριβώς,
0: οικονομία.
1: Και νομίζω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει να σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα, άσχετα αν έχουμε θέσεις ή όχι. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρα μαζί με τον πρόεδρο των μηχανικών. Άσχετα αυτή τη στιγμή, αν δεν ασκώ διοίκηση, αν δεν είμαι στο δημοτικό σχήμα, είναι όμως μια πρωτοβουλία που πήρα, η οποία θα πρέπει να βοηθάμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα και στους πολίτες σε συγκεκριμένη περίπτωση, του καταστηματάρχες συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και άλλων περιοχών που θα υπάρχουν προβληματάκια στις περιοχές.
0: Έχετε ανοίξει μια πάντως ένα διάβλο επικοινωνίας από ό,τι έχω καταλάβει με το Υπουργείο και νομίζω ότι έχετε αναφερθεί και στις επόμενες ημέρες ότι θα επικοινωνήσετε ξανά ώστε να δείτε τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.
1: Ακριβώς. Εμείς αφήσαμε όλα τα έγγραφα που θεωρήσαμε ότι θα βοηθήσουν την Υπουργό, αλλά και νομίζω και τους υπηρεσιακούς, οι οποίοι το γνωρίζουν ίσως το θέμα από διάφορα έγγραφα που έχουν πάρει τα προηγούμενα χρόνια προς τα εκεί. Θα υπάρχει και μια συνεργασία με τον ανάδοχο των τοπικών πολεμικών σχεδίων, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξέλιξη των τοπικών πολεμικών σχεδίων. Άρα νομίζω θα γίνει αυτή η μίνι σύσκεψη και νομίζω τις επόμενες μέρες θα μας ανακοινώσει ο Υπουργός το τι μελγενέστα.
0: Μακάρι τέτοιες λύσεις να παίρνονται τόσο εύκολα και γιατί τα αυτιά κάποιων είναι πιο ανοιχτά από κάποιες άλλες φορές. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσείς να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Και είναι ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Όχι όλοι, εγώ, Βάσο Κρεμμύδα, Δήμητρα, Κατερίνα Διαμαντοπούλου και Γιώργος Κυριαζής παραμένουν. Δήμητρα Ναργύρου φεύγει για να αφήσει τη σκυτάλη στο Μιχάλη το Βασιλάκη. Και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Θα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Γεια και χαρά. Να είστε όλοι καλά. Να χαμογελάτε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασύτατη επίθεση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες πρόσθεσε έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, συμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9. Αυτές είναι οι γνώριμες συχνότητες για να μας ακούτε. Και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση, η οποία εκτάκτως μέχρι και το τέλος του Ιουλίου θα μεταδίδεται αυτή την ώρα. Και βέβαια μπορείτε εκτός από τις δύο συχνότητες να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, και μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά, στο γραφείο, μπροστά στον υπολογιστή σας ή στο σπίτι, ή ακόμα χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, μια και μιλάμε για τις επικοινωνίες μας με αυτόν τον τρόπο, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654 και μπορείτε σε αυτό να μας μεταφέρετε τις σκέψεις σας, τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας, οτιδήποτε θέλετε και σας ενδιαφέρει. Και σήμερα βλέπουμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν τα μισά του Ιουλίου, 14 Σεβδόμου του 2026, γιορτάζουν ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, χρόνια πολλά τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και διαβάζω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών

0: ανθρώπων. Τι είναι αυτό? Είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου και δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Και είναι πολλές. Εμείς κατά τα λοιπά να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας σαν σήμερα, το 1789, πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας και μάλιστα πριν από λίγο βλέπαμε και σε ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικά από το Air News τις εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει και στις οποίες παρίσταται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνουμε όμως τα γεγονότα σαν σήμερα για λίγο στην άκρη και να πάμε στο σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας πει για μία προσπάθεια κάποιων απατεώνων να πάρουν χρυσαφικά από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και οι οποίοι καταδιώχθηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Μία υπόθεση η οποία απασχόλησε το αστυνομικό δελτίο. Αθανασία, καλημέρα από τα στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τα πήραν και όλα στα χρυσαφικά, γιατί ο ηλικιωμένος άνδρας πίστηκε ότι η ομάδα αυτή των ατόμων ήταν τεχνική μάλλον του ΔΔΕ.
0: Έτσι του παρουσιάστηκαν, Αθανασία.
1: Έτσι του παρουσιάστηκαν. Με αυτή την δικαιολογία που κάνουν πολύ συχνά, και ενώ καθημερινά βομβαρδιζόμαστε όλοι από την ενημέρωση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα πρέπει να προσέχουμε όλους όσοι παριστάνουν τους τεχνικούς και μπαίνουν στα σπίτια μας. Ο ηλικιωμένος μάλλον πίστηκε από τους απατεώνες, τους έδωσε τη σακούλα με τα χρυσαφικά. Ταυτόχρονα να σου πω, Μιχάλη, ότι στο τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας είχε λάβει το τηλεφωνικό κέντρο πολλές καταγγελίες και άλλων πολιτών τις ίδιες ώρες για την ομάδα αυτή των απατεώνων. Έτσι ξεκίνησε μία καταδίωξη από το κέντρο της πόλης, από την οδό Γούναρη μέχρι και το νέο Σούλη. Εντόπισαν την ομάδα των τεσσάρων Ρωμά οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτοί προσπάθησαν να ξεφύγουν αφήνοντας, εγκαταλείποντας το όχημά τους. Δεν τα κατάφεραν να πάνε πολύ μακριά. Οι τρεις από αυτούς συνελήφθησαν. Ο ένας αναζητείται ακόμα.
0: Τα χρυσαφικά έχουν βρεθεί για τον άνθρωπο τουλάχιστον
1: έχουν,
0: να επιστραφούν.
1: Και έχουν κατασχεθεί, βεβαίως. Έχουν βρεθεί. Έχουν βρεθεί, ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα φαντάζομαι από αυτά που μας είπες ότι οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή αυτών των ατόμων που συνελήφθησαν και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ή αν ήταν κάποιοι άλλοι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα και σε αυτό προσανατολίζονται οι αστυνομικές έρευνες, Μιχάλη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, μας ανέφερε το περιστατικό αυτό το οποίο απασχόλησε χθες την ελληνική αστυνομία. Έχουμε πει αρκετές φορές, το επανέλαβε και η Αθανασία, ότι χρειάζεται προσοχή ειδικά από ομάδες πολιτών οι οποίοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε ευάλωτους συμπολίτες μας, κυρίως σε άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται είναι αδύναμα, κυρίως τους ηλικιωμένους, και φαίνεται ότι παρόλες τις ειδοποιήσεις που γίνονται και από τις αστυνομικές αρχές και από άλλους φορείς για τα ηλικιωμένα άτομα να είναι πιο προσεκτικά, φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο του λάθους εκ μέρους τους και κάποιοι επιτίδη καταφέρουν να τους ξεγελάσουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό που εμείς τουλάχιστον λέμε και το έχουν επαναλάβει και οι ειδικοί από αυτά εδώ τα μικρόφωνα με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και στελέχη της αστυνομίας, είναι να προσπαθούν να επικοινωνούν με τα δικά τους άτομα, τα συγγενικά, το φιλικό τους περιβάλλον, όταν υποψιάζονται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει. Αναφέρομαι στα ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, φίλους, συγγενείς, να επικοινωνούν μαζί τους, γιατί δεν είναι μόνο περιπτώσεις εκείνες τις οποίες εμφανίζονται ως δήθεν τεχνική του ΔΔΕ ή κάποιου άλλου οργανισμού κοινής ωφέλειας τα άτομα αυτά. Αρκετές φορές και διαζώσεις και μέσω του τηλεφώνου έχουν γίνει δέκτες για δήθεν περιστατικά, ηλικιωμένοι εννοώ, για δήθεν περιστατικά κάποιου ατυχήματος συγγενικού τους προσώπου, το οποίο υπέπεσε, ή επίσης για φορολογικές οφειλές στην εφορία, και ζητούν τακτοποίηση σε εισαγωγικά με αντίτιμο. είναι αρκετά αυτά τα περιστατικά και που έχουν συμβεί και που συχνά επαναλαμβάνονται. Προσοχή λοιπόν, μεγάλη προσοχή από πλευράς των ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία είναι πολύ εύκολο να πιστούν ακριβώς επειδή βρίσκονται σε μια πιο άδυναμη θέση, πιο άδυναμη κατάσταση. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα, βάζουμε μια ανωτελεία εδώ και επιστρέφουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής μας και με την επόμενή μας τηλεφωνική σύνδεση.

0: Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε να επικρατεί αναβρασμός στην νύχτα της Πάτρας με διάφορα περιστατικά να σημειώνονται. Είχαμε μάλιστα μόλις τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής ένα ακόμα περιστατικό με τον εμπρισμό δικύκλου που είχε και σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν ένοικοι του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας σε σχετικά κεντρικό σημείο της Πάτρας. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έχει μελετήσει το φαινόμενο, παρακολουθεί στενά το αστυνομικό ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν ένας ακόμα εμπρισμός, γιατί είναι ένα ακόμα επεισόδιο το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, γιατί φαίνεται ότι αυτό το άτυπο παιχνίδι, εντός αγωγικών η λέξη παιχνίδι βέβαια, μεταξύ των αντίπαλων ομάδων της νύχτας κρατά εδώ και αρκετούς μήνες, γιατί έχουν σημειωθεί εμπρισμοί, έχουν σημειωθεί επιθέσεις.
0: Το ζητούμενο είναι, να υποθέσω, για το ποιος θα κυριαρχήσει στην νύχτα.
1: Ακριβώς, φαίνεται, και αυτό εκτιμούν οι επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε έναν άτυπο πόλεμο μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας, μεταξύ αντίπαλων ομάδων, οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν εντός ή εκτός αγωγικών τα καλύτερα φιλέτα της νυχτερινής ζωής της πόλης.
0: Νίκο, αυτοί έτσι, προέρχονται λοιπόν από την περιοχή ή είναι και κάποιοι οι οποίοι εκτός Αχαΐας, εκτός Πάτρας που προσπαθούν να μπουν?
1: Εδώ είναι το ζητούμενο τώρα, γιατί παλιότερα ξέραμε ότι ο έλεγχος της νύχτας ήταν καθαρά στα χέρια πατρινών.
0: Τοπική υπόθεση.
1: Τοπική υπόθεση. Βλέπουμε όμως το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από ομάδες από άλλες περιοχές να προσπαθούν να μπουν στην νύχτα της Πάτρας. Πρόσφατο παράδειγμα, ναι, ήταν μια ομάδα από την Ηλία η οποία είχε έρθει στην Πάτρα και προκάλεσε επεισόδια σε κάποια νυχτερινά καταστήματα, χωρίς όμως βέβαια ποτέ να γίνει κάποια επίσημη καταγγελία σε αστυνομικές αρχές. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό το οποίο εκτιμούν οι αρχές είναι ότι η ομάδα αυτή της Ηλίας φαίνεται να έχει κάποια σχέση με κάποια από τις ομάδες στην Πάτρα. Να έχει δράσει δηλαδή λίγο υποστηρικτικά.
0: Ναι, δεν ήρθαν μόνοι τους, δηλαδή δεν ήταν επιλογή ακριβώς τους να περάσουν τα όρια.
1: Ακριβώς, ήρθαν να θέλεις κάποια ομάδα η οποία δρά εδώ στην Πάτρα. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε μετά και τα επεισόδια τα οποία έγιναν και στον ομό Ηλίας, όπου φαίνεται εκεί να συμμετείχαν άνθρωποι της νύχτας από την Πάτρα και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με εντολή εισαγγελέα μάλιστα τόσο στην Πάτρα όσο και σε περιοχές της Ηλίας. Είχαμε τη σύλληψη ατόμων που συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα, καθότι τη στιγμή που δεν υπήρχαν κάποιες επίσημες καταγγελίες ή δεν υπάρχουν κάποιες μηνύσεις από την πλευρά των καταστηματάρχων. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δένει κάπως στα χέρια της αστυνομίας, η οποία προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους για να στείλει το μήνυμά της.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Ναι, μια και αναφέρεσαι σε αυτό, επειδή τουλάχιστον τα τελευταία Σάββατα του μηνός, του τρέχοντος μηνός, είδαμε αστυνομική παρουσία κοντά, δίπλα, απ' έξω από ζώνες νυχτερινής διασκέδασης της Πάτρας. Να φανταστούμε ότι μια έτσι προσπάθεια για να στείλουν το μήνυμα οι αστυνομικοί ότι κοιτάξτε, σας επιτηρούμε, σας ελέγχουμε, έχουμε το νου μας σε εσάς, είναι και αυτή.
1: Σαφώς, και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αστυνομικούς να κάνουν ελέγχους κυρίως τις Παρασκευές και τα Σάββατα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδίως στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται περισσότερο η νεολαία, γιατί αυτό που δεν θέλει επουδενή η αστυνομία είναι να έχουμε επεισόδια μεταξύ μπράβων μέσα στον κόσμο, γιατί αυτό που καταλαβαίνεις μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες. Μάλιστα η αστυνομία με αυτόν τον τρόπο, όπως είπες πολύ σωστά, στέλνει το δικό της μήνυμα, κάνει επίδειξη σημαίας, είμαστε εδώ, δεν θα ανεχτούμε παραβατικές συμπεριφορές. Το έχουν δηλώσει πολλές φορές οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή και στέλνουν το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και στις αντίπαλες ομάδες αλλά και στους καταστηματάρχες, στους οποίους φαίνεται ότι επικρατεί φόβος στο να καταγγείλουν περιστατικά. Αυτό εκτιμούν τουλάχιστον οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην Πάτρα και είναι ένας δεσμός ο οποίος πρέπει να λυθεί. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι αστυνομικοί είναι να στέλνουν μόνιμα το μήνυμα ότι είμαστε παρόν, δεν θα αφήσουμε το θέμα αυτό και μάλιστα όχι παρόν μόνο στα μαγαζιά, Μιχάλη. Βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί έχουν θεαθεί περιπολίες πλέον ακόμα και σε περιοχές όπου διαμένουν άτομα τα οποία σχετίζονται με τη νύχτα. Και αυτό ίσως προκειμένου να προφυλαχτούν, να προφυλάξουν κάποια πράγματα κάποιους εμπρισμούς, να κάνουν λίγο πιο δύσκολο το έργο κάποιου που να θέλει να κάνει μια κακόβουλη ενέργεια. Είναι όλα ανοιχτά. Πάντως η αστυνομία δεν προσπαθεί να μην αφήσει τίποτα στην τύχη. Όμως δυστυχώς δυσκολεύουν τα πράγματα όσο μένουν τα στόματα κλειστά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δημοσιογραφικά συνηθίζουμε να αναρωτιόμαστε ή να χαρακτηρίζουμε κάποιες ομάδες ως λιγότερο ή περισσότερο σκληρές. Υπάρχει εκτίμηση των αστυνομικών αρχών για αυτές τις ομάδες που διαγωνίζονται στην περιοχή της Πάτρας τους τελευταίους μήνες, αν ανήκουν σε αυτές τις σκληρές ομάδες ή δεν τους ανησυχεί τόσο πολύ η δράση τους?
1: Τους ανησυχεί, γιατί βλέπουμε ότι και στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε ακόμα και ανταλλαγές πυροβολισμών, και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ ανησυχητικό. Μπορεί να μην έχουν πέσει οι πυροβολισμοί ανάμεσα μέσα σε μαγαζιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί έχουμε δει να υπάρχουν πυροβολισμοί έξω από μαγαζιά, σε άλλα μέρη όπου είχαν δοθεί ραντεβού για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις. Όπως καταλαβαίνεις, το να τραβάει κάποιος πιστόλι και να πατάει τη σκανδάλη, σίγουρα δείχνει ότι δεν υπολογίζει πολλά πράγματα. Προφανώς. Και δεν υπολογίζει και την ανθρώπινη ζωή. Επομένως, ναι, είναι κάποια άτομα τα οποία είναι σκληρά, τα οποία φαίνεται να μην υπολογίζουν πολλά πράγματα, και αυτό είναι ανησυχητικό, και αυτό θέλω να προλάβουν και οι αστυνομικοί. Μην γίνει κάποιο κακό, μην γίνει κάποιο ατύχημα. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, και είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, και δυστυχώς χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Δεν θέλω να ξαναπαναληφθεί κάτι τέτοιο.
0: Μια και αναφέρεσαι λοιπόν σε πιθανότητα ατυχήματος και μας είπες ότι αυτό που κυρίως ανησυχεί είναι να μην συμβεί κάτι σε ώρα λειτουργίας ενός νυχτερινού καταστήματος, παρουσία πολλών θαμώνων, φαντάζομαι ότι ανησυχία επικρατεί και για περιπτώσεις όπως αυτές της περασμένης Κυριακής, που από ό,τι φάνηκε ο στόχος ήταν το δίκυκλο για το οποίο έγινε εμπρισμός. Επεκτάθηκε όμως η φωτιά και κινδύνεψαν και ένικοι σε πολυκατοικία. Εκεί δεν μιλάμε για νυχτερινό κέντρο, δεν μιλάμε για διασκέδαση, μιλάμε για οικιστική ζώνη.
1: Ακριβώς, γιατί μπορεί να έκαψαν ένα δίκυκλο, όπως σωστά είπες, φωτιά όμως επεκτάθηκε σε άλλα 2-3 σταθμευμένα οχήματα που ήταν στην πιλωτή. Όλος αυτός ο καπνός έπνιξε κυριολεκτικά τον πρώτο όροφο. Εκεί υπήρχε κόσμος ο οποίος κοιμόταν στα διαμερίσματά του. Οι άνθρωποι μέσα στον καπνό προσπαθούσαν να βγουν έξω, να καταλάβουν τι γίνεται μέσα στη νύχτα, να μπορέσουν να προστατευτούν, και όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ εύκολο κάποιος να χάσει τον προσανατολισμό του, να πνιγεί από τους καπνούς, να εγκλωβιστεί κάπου. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά, είναι επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Φαντάζομαι πάντως ότι η αστυνομία έχει μελετήσει την ανθρωπογεωγραφία της νύχτας, έχει το νου της δηλαδή σε πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παίζουν ρόλο κάποιον υποστηρικτικό ή άλλο σε αυτές τις ομάδες που μας περιέγραψες, και θα έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά. Βέβαια δεν μπορεί να είναι παντού.
1: Γίνονται και περιπολίες σε γειτονιές και σε περιοχές όπου διαμένουν άνθρωποι που σχετίζονται με τη νύχτα, προκειμένου ακριβώς να δείξουν ότι είμαστε στο σημείο, δεν θα ανεχτούμε πράγματα, και αν κάποιος σκεφτεί να κάνει κάτι, μπορεί να πέσει και πάνω σε μια περιπολία, ναι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και άμεσα. Έτσι.
0: Δεν ξέρω όμως αν μπορούν να είναι παντού, δηλαδή και οι δυνάμεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες της αστυνομίας, είναι πολύ συγκεκριμένες. Βλέπουμε ότι κατά διαστήματα μπορεί να μετακινούνται.
1: Είναι και αποδεκατισμένες, Μιχάλη, γιατί βλέπουμε τους συνδικαλιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις αποσπάσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές από διάφορες υπηρεσίες της Πάτρας για περιοχές της Αθήνας ή για νησιά, προκειμένου να καλυφθούν οι εκεί ανάγκες. Μένουν όμως πίσω ακάλυπτες περιοχές με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά, για ό,τι νεότερο, για όποια εξέλιξη υπάρχει, θα μας ενημερώσεις. Νίκο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος έχει έτσι εντρυφήσει στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το μελετά, μας μετέφερε κάποιες και πληροφορίες αλλά και εκτιμήσεις που προκύπτουν μέσα από τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με τα κυκλώματα της νύχτας στην Πάτρα, καθώς τους τελευταίους μήνες φαίνεται να υπάρχει ένας αναβρασμός. Να δούμε πού αυτό θα οδηγήσει. Ελπίζουμε πάντως ότι δεν θα προκύψει αυτό που μας μας περιέγραψε και ο Νίκος, δηλαδή κάποιο ατύχημα, το να βρεθεί κάποιος πολίτης την λάθος χρονική στιγμή σε λάθος σημείο και να έχουμε άλλα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πούμε για μια είδηση σχετικά με συναγερμό ο οποίος σήμανε χθες το μεσημέρι, το απόγευμα καλύτερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό 5 Πηγαδίων στην Πάτρα, σε κεντρικό σημείο. Εκεί έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πήγαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής, ένα γερανοφόρο με πυροσβέστες, έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασή της σε διπλανές πολυκατοικίες. Το διαμέρισμα, να πούμε ότι καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες και σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχε κανείς στο εσωτερικό του, ευτυχώς, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν ούτε τραυματισμοί αλλά ούτε και εγκλωβισμοί. Εκτός από την πυροσβεστική, έσπευσε στην περιοχή και αστυνομία για την ρύθμιση βέβαια και της κυκλοφορίας και να συνδράμει όπου χρειαστεί. Επίσης, μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, από ό,τι τουλάχιστον διαπιστώσαμε, παρήχε προληπτικά κάποια βοήθεια σε μια ηλικιωμένη γυναίκα ένικο γειτονικού διαμερίσματος. Τώρα, όπως συνήθως λέμε με φράσεις κλισέ σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς, και το λέμε αυτό μία και δύο φορές, δεν απειλήθηκε ανθρώπινη ζωή. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής, δεύτερη ανάγνωση.

0: τις απαντήσεις του στο βαρύ κατηγορητήριο που τους χρεώνει τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν εν μέσω της φωτιάς που προκλήθηκε από εμπριστικό μηχανισμό θα δώσουν σήμερα στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό τον Μάιο του 2010. Μια κατηγορία που περιγράφει τον φρικτό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο κτίριο για την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια, τον 36χρονο Επαμινόντα Τσακάλι και την 32χρονη έγκυο στο πρώτο της παιδί Αγγελική Παπαθανασόπουλου από το Αίγιο. Τώρα, οι κατηγορούμενοι που τους αποδίδεται η κατηγορία ότι ήταν ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο προκαλώντας την τραγωδία που σημάδεψε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο για το πρώτο μνημόνιο, καλούνται να αντικρούσουν αυτή ακριβώς την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Πρόκειται για δύο 42χρονους, οι οποίοι σύμφωνα με την υπεράσπισή τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας. Μάλιστα, ο συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορών, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, λέει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες. Αμφισβητούν επίσης και την αξιοπιστία του ανώνυμου email που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στην έρευνα των αρχών. Η υπεράσπιση τώρα των κατηγορουμένων τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος για να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μετά από μια αντιπαραβολή που έγινε στις φωτογραφίες λίγο πριν την επίθεση στην τράπεζα με άλλες που είχαν κατασχεθεί το 2020 από πρόσωπο του αντιεξουσιαστικού χώρου και είχαν τραβηχθεί σε διακοπές το 2009, προκύπτουν κάποια προσωπικά αντικείμενα όπως καπέλα, σακίδια, πλάτης, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές, το λέμε πάντοτε γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, συνδέουν τους κατηγορούμενους με εκείνους που βρέθηκαν στο χώρο του φωνικού εμπρισμού. Με την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέα θα αποφασίσουν βέβαια για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων. Αυτά ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει και ένα τοπικό ενδιαφέρον λόγω ακριβώς το ότι ένα από τα θύματα καταγόταν από την Αχαΐα, συγκεκριμένα από το Αίγιο. Να πάμε σε μία είδηση οικονομικού περιεχομένου, όχι ότι τα νέα είναι καλά, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και πάλι σήμερα μετά την επανυποβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, αλλά και την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 9,59 και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. Και να πούμε βέβαια και ότι η τιμή του αμερικανικού αργού WTI παράδοσης Αυγούστου αυξήθηκε κατά 9,42 στα 78,14 δολάρια το βαρέλι. Όπως επισημαίνουν αναλυτές του Eurasia Group, οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης αλλάζει τα δεδομένα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αυτά και από το κομμάτι το οικονομικό σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου, ενώ μια ακόμα είδηση την οποία έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς άλλοι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον οργανισμό με επίκεντρο τα Γιάννητσά της Πέλλας καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμυρίσματων Θεσσαλονίκης, αυτό έγινε χθες, σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έναν 39χρονο, αυτός φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή και οι δύο ήταν προσωρινά κρατούμενοι για την μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρσι τον Οκτώβριο μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε περιπτώσεις αγροτών κυρίως τα έτη 2019 και το 2020. Οι περιπτώσεις αυτές, που είναι σε βαθμό πλημελήματος, ερευνήθηκαν κατόπιν καταγγελιών από την ελληνική δικαιοσύνη. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, να το πούμε και αυτό, είναι παρόμοια με αυτή που αποκάλυψε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, για την οποία σχηματίστηκε μεγάλη δικογραφία που αφορά στο σύνολό της την περίοδο 2019-2024. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση κάποιων ορφανών αγροτεμαχίων, τα λέμε ορφανά γιατί δεν εμφανιζόταν να έχουν κάποιον ιδιοκτήτη. Αυτά τα ορφανά αγροτεμάχια εμφανίζονταν και καταχωρούνταν στο Ε9 ανυποψία των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που ετούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε και έναν αγρότη σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλαστογραφία, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε σε ένα ακόμη πρόσωπο την περίοδο της υπόθεσης 2019-2020, μάλιστα ήταν αντιδήμαρχος, για ψευδή βεβαίωση, επειδή βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής προσωρινού ιδιοκτήτη αγροτεμαχίων. Αυτά και από την συγκεκριμένη υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ στις οικονομικές ειδήσεις τις οποίες μοιραστήκαμε μαζί σας. Εμείς όμως να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για μια τηλεφωνική επικοινωνία με την ανεξάρτητη βουλευτή Νοτιού Τομέα Αθηνών, την κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία έκανε μια ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ξερόλακας. Μια υπόθεση η οποία κρατάει αρκετά χρόνια. Μάλιστα, η κυρία Χριστίδου στην παρέμβασή της την χαρακτηρίζει βραδιφλεγή βόμβα. Καλημέρα, κυρία Χριστίδου, από την Πάτρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλημέρα και καλή δύναμη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θέλω λίγο να μιλήσουμε εν πρώτης για το διαχρονικό αδιέξοδο που και εσείς περιγράφετε στην κοινοβουλευτική σας παρέμβαση. Πού εντοπίζετε το κυριότερο φρένο, αν μου επιτρέπετε όρος, στην οριστική αποκατάσταση του χώρου? Θεωρείτε ότι είναι θέμα έλλειψης χρηματοδότησης, απουσίας πολιτικής βούλησης ή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Ξεκάθαρα αυτό που κατάλαβα και χθες και θα σας πω όσο γίνεται πιο αναλυτικά και γρήγορα από την απάντηση της Υπουργού, της κυρίας Σούκουλη, είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Και εξηγούμε. Το ζήτημα που φέραμε χθες οι Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, στη Βουλή, θεωρούμε αδιαφυσβήτητα ότι αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων της Πάτρας. Και επειδή έτσι όπως έχουμε επιλέξει να αντιμετωπίζουμε την πολιτική με ήττα και να βάζουμε τη ζωή των πολιτών στο κέντρο της δικής μας πολιτικής, ήταν ένα θέμα το οποίο θεωρήσαμε ότι πρέπει να αναδείξουμε με τα εργαλεία που έχουμε, έστω και αν είναι τα κοινοβουλευτικά εργαλεία. Στην ουσία τώρα, εμείς θεωρούμε ότι οι καταγγελίες τοπικής κοινωνίας είναι διαπιστωμένες και πολύ σοβαρές. Είναι διαπιστωμένες επίσης και οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και αυτό που είπα στην Υπουργό εν ολίγης είναι ότι η πολιτεία οφείλει να απαντά, αν μη τι άλλο, με διαφάνεια και να αποδεικνύει εν της πράγμαση ότι η δημόσια υγεία και το περιβάλλον πρέπει να οφείλουν να προστατεύονται αποτελεσματικά. Ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα? Ότι η ίδια υπουργός αναγνώρισε και στην πρωτομιλία της και στη δευτερολογία της ότι πράγματι υπήρξαν διαρροές στραγγισμάτων στο ποταμό, στο Μήλικο. Αναγνώρισε ότι επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή περιέγραψε τα γεγονότα, ότι υπήρξαν ελλείψεις στην παρακολούθηση του λιπαντικού φορτίου. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απλά ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης και των Δημοκρατών εν προκειμένου και δικά μας. Είναι στοιχεία που παρουσίασε η κυρία κυβέρνηση και τα παραδέχτηκε χθες.
0: Και είναι και αυτά τα οποία συνθέτουν μια καθημερινότητα για τους πολίτες, τουλάχιστον αυτούς που γειτνιάζουν με την περιοχή της Ξερόλακας και το βλέπουν μπροστά στα μάτια τους.
1: Και μας ενημέρωσε, ναι. Μας ενημέρωσε, και εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι εγκρίθηκαν νέοι περιβαλλοντικοί όροι με αυστηρότερες υποχρεώσεις παρακολούθησης, με πρόβλεψη η λειτουργία του ΧΙΤΑ να συνεχιστεί μόνο μέχρι την πλήρωση των υφιστάμενων κυττάρων, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι θα προκύψουν φαίνεται ενδείκνυται θα προκύψουν και νέα. Το ξέρετε το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα. Το αργότερο στον Ιούλιο του 27, οπότε θα ξεκινήσει η περιβαλλοντική αποκατάσταση, mm-hmm. θα ξεκινήσει. Το ερώτημα όμως το δικό μας παρέμεινε και ήταν το εξής. Αρκεί να επιβάλλονται πρόστιμα και να εκδίδονται σχέδια συμμόρφωσης ή πρέπει η πολιτεία να διασφαλίζει εκ των προτέρων ότι δεν πρέπει να, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιστατικά τέτοια τα οποία να είναι επαναλαμβανόμενα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι και βάσει και του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου, αν θέλετε, που για εμάς τους δημοκράτες τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι κρωμητοπίδα στο πρόγραμμά μας, η αρχή της προφύλαξης φέρει πίνη.
0: Ναι.
1: Επιβάλλει ότι όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κινδύνου για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, το κράτος πρέπει να προλαμβάνει, κύριε Βασιλάκη, και όχι να παρεμβαίνει εκ των υστέρων αφού προκύψει το πρόβλημα.
0: Μια και το λέτε αυτό, θεωρείτε ότι η χώρα μας, αναφέρομαι στην εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, θεωρείτε ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει κίνδυνο καταδίκης από τα ευρωπαϊκά όργανα λόγω αυτής της συνεχιζόμενης αδράνειας, και αν ναι, πόσο σοβαρές θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις και για την τοπική κοινωνία? Γιατί σε αυτό το οποίο σταθερά εμένει τα τελευταία χρόνια η δημοτική αρχή, η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος εναλλακτική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων.
1: Κοιτάξτε, στην πρωτομιλία της Υπουργός ήταν, αν την ακούσετε, ουσιαστικά μετέθεσε το πρόβλημα, έριξε ευθύνες ξεκάθαρα και στη Δημοτική Αρχή. Ωστόσο, εμάς, πώς να το πω, είναι ένα γενικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ότι έχει σχεδιαστεί ως προσωρινή λύση. Και τελικά αυτή η προσωρινή λύση
0: έχει καταστεί μόνιμη.
1: Έχει καταστεί μόνιμη.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, αν θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος, δεν μπορώ, δεν είμαι εγώ εκείνη η οποία θα προδικάσει κάποια συμπεράσματα. Έτσι. Αυτό που λέω επιστημονικά, αυτό που λέμε όμως είναι ότι υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν ερωτήματα και πρέπει να πιέσουμε με κάθε τρόπο την κυβέρνηση, για όσο η συγκεκριμένη κυβέρνηση παραμένει κυβέρνηση, να εφαρμόζει πρώτα και μετά να ελέγχει, διότι και να αποφασίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβαίνει το αντίστροφο. Εχθές ήρθε υπουργός και μας ευχαρίστησε για την ερώτηση, μας ευχαρίστησε που τοποθετήσαμε και αναδείξαμε το ζήτημα και μας είπε ότι έχουμε επιβάλει διοικητικά πρόστιμα.
0: Μέχρι εκεί. Μετά από αυτήν την συζήτηση, ποια συγκεκριμένα βήματα ή ενέργειες περιμένατε ή θα θέλατε να δρομολογήσει άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να αποκατασταθεί και αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών, το οποίο, όπως και εσείς είπατε στην παρέμβασή σας, έχει καταρρεύσει, και ποια θεωρείτε ότι είναι η αναλογία ευθύνης και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Πατρέων?
1: Μας είπε ότι θα υπάρξουν, ότι θα εκδοθεί, εκδόθηκε, παύλα θα εκδοθεί και θα ανακοινωθεί νέο σχέδιο συμμόρφωσης.
0: Ναι, φαντάζομαι πιο αυστηρό θα εννοούσε.
1: Ναι, πιο αυστηρό, ναι. Μένει να το δούμε. Mm-hmm. Ωστόσο και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ελληματικό. Δηλαδή, αυτομάτως η ίδια υπουργός έπεσε σε μια τεράστια αντίφαση. Υπό την έννοια ότι δεν γίνεται και να έχουν επιβληθεί πρόστιμα, και να έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων, και να έχει εκδοθεί μετά την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης. Διότι την επίκαιρη ερώτηση συζητήθηκε χθες, αλλά έχει κατατεθεί μέρες πριν. Για να μην πω 15 μέρες, τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή ημερομηνία. Κατατίθεται η επίκαιρη ερώτηση. Και μας λέει τώρα ότι έχει εκδοθεί σχέδιο και είναι προς ανακοίνωση. Αλλά ταυτοχρόνως εμείς κάναμε και ό,τι ήταν δυνατό. Ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Δεν γίνεται και όλα να λειτουργούν κανονικά και να έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες.
0: Κατανοητό. Αν τώρα πάλι υποθετικά μιλώντας, το Υπουργείο απαντήσει ξανά με παραπομπές, σε μελέτες, με μελλοντικά έργα, κάτι το οποίο από ό,τι μας περιγράψατε έγινε με κάποιο τρόπο, ποια είναι η κόκκινη γραμμή για εσάς? Δηλαδή, τι ακριβώς θα θεωρούσατε ως μια ικανοποιητική δέσμευση που θα απαντά στην αγωνία των πολιτών για το περιβάλλον της περιοχής, ώστε να σταματήσει αυτή η διαρκής αναβολή?
1: Δεν θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση του ΧΙΤΑ.
0: Ναι.
1: Μια ξεκάθαρη απάντηση. Όχι μετάθεση στο μέλλον.
0: να μπει χρόνος, χρονοδιάγραμμα λήξης της λειτουργίας, ακριβές, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ακριβές χρονοδιάγραμμα. Και αυτό και ζήτησα και στην ερώτηση. Δηλαδή να μας πούνε τι ακριβώς με χρονοδιάγραμμα τι πρόκειται να κάνουν. Όχι να μας απαντάνε ότι έχουμε καταλογίσει διοικητικά πρόστιμα. Δεν είναι απάντηση. Δεν ήταν απάντηση στα ερωτήματα που ετέθησαν.
0: Φαντάζομαι ότι μέσα και από την συζήτηση και από τις απαντήσεις που πήρατε, αυτό που θα έχετε αντιληφθεί και εσείς και που έχουν αντιληφθεί και οι πολίτες διαχρονικά εδώ, είναι ότι δεν υπάρχει επόμενη λύση, τουλάχιστον άμεσα, και άρα πάμε με αυτό μέχρι να αποκτήσουμε κάτι άλλο καλύτερο. Νομίζω ότι κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Προφανώς δεν είναι ικανοποιητική αυτή η συνθήκη, αλλά μάλλον αυτός είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός.
1: Τα τρία πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά σημείωσα είναι το ότι, πρώτον, η ίδια υπουργός επιβεβαίωσε το ότι υπάρχει πρόβλημα. Το επιβεβαίωσε. Και επιβεβαίωσε και τις παραβάσεις, δεν τις διέψευσε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Το θέμα δεν είναι αν μένουμε απλά, αυτή η κυβέρνηση μένει, πώς θα το πω, στη διοικητική διαχείριση των πραγμάτων. Δεν έχει όραμα. Δεν έχει, και το, μάλιστα από τη διοικητική της παρέμβαση την εντάσσει σε ένα πλαίσιο υποτίθεται στρατηγικού σχεδιασμού. Μα ο στρατηγικός σχεδιασμός σε όλα τα πράγματα προϋποθέτει το μακροπρόθεσμο.
0: Θα θέλατε να μπει πιο ενεργά, να εμπλακεί πιο ενεργά στο κομμάτι
1: αυτό. Βέβαια. Διότι το θέμα είναι, αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς που είναι και προμετωπίδα της κυβέρνησης 7 χρόνια τώρα ή όχι. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική πρώτα παρατείνουμε το λάθος και μετά συμμορφωνόμαστε. Πρέπει να ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
0: Κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για την συζήτηση για ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, είναι ζήτημα καθημερινότητας για μια πολύ μεγάλη κοινωνία όπως είναι αυτή της Πάτρας. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και δεσμευόμαστε ότι οι δημοκράτες θα συνεχίσουμε και θα παρακολουθούμε το θέμα. Και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση.
0: Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Ραλία Χριστίδου, η ανεξάρτητη βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, και συζητήσαμε για την επίκαιρη ερώτηση που έκανε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή σοβαρές καταγγελίες για περιβαλλοντική ρήπανση και κινδύνους στη δημόσια υγεία από την λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ξερόλακας.

0: Και εμείς ήρθε η ώρα να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας. Ένα σοβαρό ζήτημα καθημερινότητας για τους κατοίκους της μεγάλης, της Μητροπολιτικής Πάτρας. Πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μιχαλάκη, σας και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν ακούμε καλά, γιατί
0: καλά είναι ακούγεστε. Ένα δύσκολο σημείο. Καλά, καλά, μια χαρά ακούγεστε.
1: Σήμερα αρκετά ζεστή ημέρα από το πρωί.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ υπομονή, μέσα στο κέντρο ειδικά. Στα περίχωρα της πόλης είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα, ειδικά στην Αγίου Ανδρέου, Κανακάρη και Κορίνθου.
0: Νέα έργα έχετε εντοπίσει, μας ρωτούν ακροατές μας.
1: Ανοίγουν κάτι μικρά, δηλαδή και στην Αγία Ανδρέου και τη Σαμαδού, γίνονται κάτι εργασίες, ανοίγουν κάτι φρεάτια.
0: Ναι, το παρατηρήσαμε το πρωί.
1: Που δεν υπήρχαν. Στην Καραϊσκάκη θα υπάρχει πρόβλημα μέχρι τέλος Σεπτέμβρη από εδώ και πέρα, να ξέρετε, γιατί τη φτιάχνουν. Τουλάχιστον από το ύψος μέχρι το ύψος της Πατρέως πάει τώρα.
0: Ναι.
1: Κάποιες ώρες την κλείνουν, κάποιες ώρες την ανοίγουν.
0: Είναι λόγω των έργων στη Γεροκοστοπούλου.
1: Είναι και λόγω των έργων στη Γεροκοστοπούλου, αλλά κάνουν και τα πεζοδρόμια της Καραϊσκάκης. Και τα πεζοδρόμια.
0: Άρα καλό είναι να αποφεύγουμε δηλαδή την Καραϊσκάκη τις ώρες αιχμής.
1: Ναι, καλό είναι να αποφεύγετε, γιατί δεν ξέρετε θα τη βρείτε και ανοιχτή. Δηλαδή και μετά αναγκαστικά θα πέσετε στην Πατρέως όλοι. Σε γενικές γραμμές η παραλιακή είναι ελεύθερη, όταν Σαμαλίας δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, λίγο εκεί στη Συμμάχος στο Φανάρι κολλάμε. Μέσα στο κέντρο το διπλομπαρκάρισμα είναι τα προβλήματα, αυτά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κάπως καλύτερα σας ακούω στη χρειά της φωνής, οπότε λείπουν τα μεγάλα, τα σοβαρά προβλήματα και μακάρι να κυλήσει έτσι και η υπόλοιπη μέρα, αλλά και το υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, αριστερά, όσο περνάνε οι μέρες, η πόλη σιγά σιγά αδειάζει. Θες λίγο, θες πολύ, αδειάζει. Δηλαδή αυτό και φαίνεται. Φαίνεται το πρωί, φαίνεται το απόγευμα, φαίνεται το βράδυ.
0: Εσείς έχετε και μέτρο σύγκρισης καθημερινά, ούτως ή άλλως και την περίοδο, όλες τις εποχές του χρόνου, οπότε ξέρετε πότε συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, τώρα είναι ο καιρός. Την εβδομάδα με την εβδομάδα θα αρχίζει να φεύγει ο κόσμος, οπότε θα πέφτει και η κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κάποιες ώρες εμείς θα έχουμε τα προβλήματά μας. Λίγο υπομονή, βάλτε air condition, γιατί έχει πολύ ζεστή έξω και πολύ υγρασία. Και αν έχετε χρόνο και μπορείτε, τραβάτε για μπάνιο.
0: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε για την συμβουλή. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300, μας μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με την κίνηση. Λείπουν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα, όπως μας είπα, αλλά υπάρχουν κάποια τοπικά ζητήματα σε δρόμους, όπως είναι η Καραϊσκάκη, κάποια μικροέργα στην Αγίου Ανδρέου από σήμερα το πρωί, που στα συγκεκριμένα σημεία περιόριζαν την ροή της κυκλοφορίας. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, να μοιραστούμε μια από τις ειδήσεις αυτές που τουλάχιστον επιλέγει η εκπομπή, φτάνοντας στο τέλος της, και αναφερόμαστε σε πιθανούς προορισμούς που ίσως σας ενδιαφέρουν για διακοπές όσοι ακόμα ψάχνετε για τέτοιες. Και να σας πούμε λοιπόν ότι στην κορφή της λίστας με τους ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και να μένουν μακριά από τον μαζικό τουρισμό, κατατάσσει την Κάρπαθο, η δημοφιλής γερμανική ιστοσελίδα Esquire, μέσα από ένα νέο ταξιδιωτικό αφιέρωμα, το οποίο έχει τίτλο «5 ονειρεμένοι διεθνείς ταξιδιωτικοί προορισμοί που εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικά κρυμμένα μυστικά». Εκεί λοιπόν η Κάρπαθος καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα προορισμούς από την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Μαρόκο και τα Βαλκάνια. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να αναδείξει διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης και της Μεσογείου που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Το γερμανικό λοιπόν μέσο παρουσιάζει την Κάρπαθο ως ένα από τα ελάχιστα νησιά που εξακολουθούν να προσφέρουν την εμπειρία της αυθεντικής Ελλάδας μακριά από τη μεγάλη τουριστική πίεση. Και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, την ώρα που δημοφιλείς προορισμοί συγκεντρώνουν τεράστιο αριθμό επισκεπτών, η Κάρπαθος εξακολουθεί να αποτελεί έναν τόπο ηρεμίας, θετικής ενέργειας και ποιότητας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την πραγματική ταυτότητα του Αιγαίου. Παράλληλα, το Esquire περιγράφει το νησί ως ένα προορισμό που συνδυάζει εντυπωσιακά ορεινά τοπία με παραλίες εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, επισημένοντας ότι τα γαλαζοπράσινα νερά τους θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς της Καραϊβικής. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι την Καραϊβική για να κολυμπήσουμε σε τέτοια νερά. Είναι πιο κοντά μας, είναι εντός της χώρας μας. Ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση δίνει το αφιέρωμα αυτό στην αυθεντικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή του νησιού, καθώς και στη δυνατότητα του επισκέπτη να γνωρίσει τη φύση και την τοπική παράδοση χωρίς επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Το αφιέρωμα, για να το κλείσουμε, ξεχωρίζει την Άπελα ως μια από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Μεσογείου και αναφέρεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες δυνατότητες που προσφέρει η Κάρπαθος για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας και του kitesurf, ενώ ιδιαίτερη μνήμα γίνεται και στα παραδοσιακά χωριά με επίκεντρο την Όλυμπο, η οποία διατηρεί αναλύωτα τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της. Δεν ξέρουμε αν σας πείσαμε να επισκεφτείτε την Κάρπαθο. Εμείς είναι μια από τις ιδέες που σας δίνουμε για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους και ακόμα ψάχνουν πού θα πάνε. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν και δωμάτια να σας φιλοξενήσουν, γιατί ξέρετε ότι οι προορισμοί αυτοί του Αιγαίου, ακόμα και οι πιο μικροί, μετά τα μέσα Ιουλίου γεμίζουν. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δεύτερη ανάγνωση ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην μουσική επιμέλεια, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης, από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΙΤ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και προορία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 11 και 12 λεπτά η ώρα. Καλημέρα και σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στη συχνότητα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Η Μάτινα Κανελόπουλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνυματάκια σας.

Είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλία-Ισπανία-Ισπανία-Γαλλία θα κονταροχτυπηθούν για μια θέση στον τελικό. Σήμερα είναι και η μέρα της Βαστίλης, έτσι μεγάλη παρέλαση, η μέρα αργίας στην Γαλλία. 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο επεισοδίων για την αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουν όλοι οι Γάλλοι με κομμένη την ανάσα, περιμένοντας την ομάδα τους να περάσει στον τελικό απέναντι στους Ισπανούς. Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ και θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ.

για να πάμε σε ειδησούλες από το Μουντιάλ, έχει γίνει viral μια φωτογραφία και ένα βίντεο που έχει να κάνει με την εικόνα της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρακολούθησε τον προημιτελικό Αγγλία-Νορβηγία μαζί με τον Ντέιβιτ. Την ώρα λοιπόν που κάνει το 2-1 η Αγγλία και παίρνει προβάδισμα, ουσιαστικά του μπάρει την αναμέτρηση, γιατί θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί οι Νορβηγοί. Όλη η εξέδρα πανηγυρίζει, ο Μπέκαμ είναι όρθιος δίπλα με σφιγμένη τη γροθιά. Όλη η εικόνα που έχουμε από αυτή τη φωτογραφία είναι οι πάντες να πανηγυρίζουν. Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι στη θέση της ατάραχη.

Και αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, αυτό το εσταντανέο ουσιαστικά πέρασε στο διαδίκτυο και έγινε στο X ένας χαμός. Ανεκτήμητη στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Posh Spice, όπως ήταν το παρατσούκλι της από το γνωστό, στο γνωστό αγγλικό συγκρότημα, στις Spice Girls. Ανεκτήμητη λοιπόν η στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Posh Spice στο ποδόσφαιρο. Άλλος χρήστης έγραψε αυτή η φωτογραφία, είναι απίθανη, όλοι στο θεωρείο ουρλιάζουν για τον γκολ της Αγγλίας. Ο Ρωμαίο πανηγυρίζει τόσο έντονα, ο γιος της, του Ντέιβιτ και της Βικτόρια, που παραλίγο να βγάλει τα ρούχα του. Ο Ντέιβιτ φωνάζει όρδιος και η Βικτόρια κάθεται απολύτως ήρεμη, δίνοντας πόζα σαν να βρίσκεται σε φωτογράφηση. Εκεί είναι που βγήκε ο άντρας της οικογένειας μπροστά, βλέποντας όλα αυτά τα σχόλια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν και άλλα.

Και ο David βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τη σύζυγό του και έγραψε σας το υπόσχομαι, λέει, πανηγύριζε από μέσα της. Απλώς οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου, Πάντως, για να μην την αδικούμε, μετά την λήξη ήταν όρθια και χειροκροτούσε και αυτή τους ποδοσφαιριστές της Άγγλιας που πέρασαν στα ημιτελικά, μαζί με τους υπόλοιπους Άγγλους φυσικά στις εξέδρες. Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτόν τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία, να πούμε ότι οι Νορβηγοί επέστρεψαν στην πατρίδα. Μια επιστροφή που είχε ηρωικό χαρακτήρα. Πάνω από 100.000 φίλοι των Νορβηγών περίμεναν στο Βασιλικό Παλάτι για να αποθεώσουν, να αποθεώσει την παρέα του Χαλάντ. Ποδοσφαιριστές, το επιτελείο της ομάδας και ο κόσμος έκαναν μαζί με τον πρίγκιπα Χάκον το χαρακτηριστικό τους πανηγυρισμό, αυτό ξέρετε που κοπηλατούν. Ενώ ακολούθησε και η κλασική παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν να περνά μέσα από τον κόσμο που ζητοκράβγαζε για την παρέα του Χάλαντ, που έφτασε μέχρι τα πρωιμητελικά του Μουντιάλ, ενώ δυσκόλεψε και αρκετά την Αγγλία, έτσι.

Πάμε και στην Ινδία και πάμε γιατί εκεί υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παύλος Δερμιτζάκης θα είναι ο νέος προπονητής της Ινδικής Πάντζαμπ. Ο 57χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, ενώ θα έχει στον πλευρό του ως βοηθό τον Γιώργο Αγγελίδη που βρισκόταν στον πάγκο της Δόξας Δράμας. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο Δερμιτζάκης θα αντικαταστήσει έναν άλλον Έλληνα. Τον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ο οποίος έφυγε από την Πάντζαμπ και πάει σε άλλη ομάδα της Ινδίας, της Μοχούμπακαμ Σούπερ Τζάιαντ. Ορίστε, εξάγουμε προπονητές στην Ινδία. Νομίζω κάνει μεγάλη καριέρα εκεί και ο Δημήτρης Διαμαντάκος στο ειδικό πρωτάθλημα. Ο Διαμαντάκος, ένας ποδοσφαιριστής που, αν θυμάμαι καλά, προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι επιθετικός και κάνει και αυτός μεγάλη καριέρα. Σκοράρει κατά βούληση στο ινδικό πρωτάθλημα.

Σε είδηση από την εγχώρια καιρότητα. Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της 15χρονης Άννας Μάρια Φανταζόνη, που έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της. Η Άννα Μαρία, μια 15χρονη, η οποία αγωνιζόταν στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, στις ηλικίες της, ένα μεγάλο ταλέντο όπως γράφεται. Μάλιστα φέτος θα συμμετείχε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας των γυναικών. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν σύσσωμη στο τελευταίο αντίο της 15χρονης. Ενώ στεφάνια κατατέθηκαν από την ΚΑΕ, την ΚΑΕ, τον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της 15χρονης Άννας Μαρίας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε, έτσι, και πολλά συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτοί θα περάσουν όλο το ζόρι, όλο το λούκι που έχασαν το αγγελούδι τους.

Πάμε να δούμε με τα μηνυματάκια σας, τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Αποστόλης από το Αίγιο του είπα του Σαρελάκου, πριν 40 χρόνια μπορεί να έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα το πρώτο γκολ, αλλά ήταν το χέρι του Θεού. Στο δεύτερο πέρασε τη μισή Αγγλία και την τότε Βασίλισσα Ελισάβετ. Εντάξει, το δεύτερο ήταν το γκολ του αιώνα, ρε παιδιά, το έχουμε πει. Είχαμε σε αυτό το παιχνίδι το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Τι να κάνουμε τώρα. Να και ο Χρήστος από Ζέλε Βελγίου. Η Βικτόρια πρέπει να είχε την ίδια άποψη με τον Τούχελ, γι' αυτό δεν πανηγύρισε έξαλα. Ευχαριστώ για την παρέα. Δεν βλέπει μπάλα ρε η Βικτόρια. Έχεις δίκιο, Χριστάρα μου. Την καλή μέρα μας και στο Ζέλε και στο Βέλγιο και όπου υπάρχουν ομογενείς βέβαια και μας ακούνε. Ο Μιχάλης Ορφανός λέει καλημέρα, καλημέρα στην Παλτζάπ. Έπαιζε και ο Γιακουμάκης που ήταν φέτος στην Εκη Βόλου. Ναι, σωστό. Στην ομάδα της Ινδίας που πάει ο Παύλος Δερμιτζάκης προπονητής.

Ο Κυριάκος λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, δύσκολο παιχνίδι σήμερα, κλειστό, πιστεύω παράταση, την αγάπη μου, Κυριάκος Ιωνικός, γεια σου Κυριάκο, Ιωνικαρά.

Ορίστε, η μάχη των αιωνίων σε όλα τα επίπεδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και σε όλα τα αθλήματα, έτσι.

Ο Ολυμπιακός στην επιτραπέζια αντισφαίρεση έβαλε στο δυναμικό το Σλοβαίνο Ντάρκο Γιώργιτς, νούμερο 16 στην διεθνή κατάταξη αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στους άνδρες, το πικ πώς μιλάμε τώρα, επιτραπέζια αντισφαίρεση, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες, όπου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρεσης φέτος, έφερε στην Ελλάδα μία Ιαπωνέζα, την Χαρούνα Όγιο, 21 ετών, η οποία έχει ένα ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων το 2019 και ένα χάλκινο το 2021 στο απλό. Σε όλα τα επίπεδα η κόντρα των αιωνίων. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε μεγάλη κόντρα φέτος στην υδατοσφαίριση, στο πόλο. Ο Παναθηναϊκός, όσοι θυμάστε την περσίνη χρονιά, ο Παναθηναϊκός έγινε ανταγωνιστικός. Φέτος πάει για το κάτι παραπάνω. Πάει να πάρει τα σκύπτρα από τους ερυθρόλευκους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα σκύπτρα που τα κρατάει για πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός. Φαίνεται όμως ότι οι πράσινοι έχουν μπει αρκετά δυνατά και στο πόλο. Γενικά να το πούμε ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός υπό την διοίκηση του κύριου Βρανόπουλου και φυσικά με τις χορηγίες που υπάρχουν αλλά και την στήριξη από τον Γιάννη Αλαφούζο, για να μην το αφήνουμε και αυτό εκτός κάδρου, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει μεγάλα άλματα στα ερασιτεχνικά του τμήματα.

Ο Δημήτρης λέει: σε μια εβδομάδα ξεκινάει η επισήμωση στοιχηματική μας χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλους, μόνο Ολυμπιακός. Τι επισήμως, ποια στοιχηματική χρονιά ξεκινάει επισήμως, δηλαδή να μου το στείλεις, κάνε το μουνιανά, να το καταλάβω. Καλημέρα Γιάννη, έτσι για να ανοίξει λίγο το μάτι. Χάρης Γιάννη, ένα 13, αλλά και ο Χάρης μας δείχνει και την λίμνη των Ιωαννίνων. Ωραία φωτογραφία, πανοραμική με την πόλη των Ιωαννίνων. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πανέμορφη πόλη και οπότε έχουμε την ευκαιρία την επισκεπτόμαστε, φίλε Χάρη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μικρόφωνο στην Ματίνα για να κάνει την απαραίτητη σύνδεση με News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να ακούμε τραγούδι και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι φυσικά στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτη, Ενρίκο Αλμπερτόζη, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Middlesbrough στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Σατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση στη Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγούστο οδήγησαν την ομάδα τους στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίστηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με 2 προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
1: Ακούτε, Era Sport.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 10 και 37 λεπτά. Η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 12, εκεί που θα παραδώσουμε τα σκύπτρα στον Φώτη Παρολά. Καλημέρα στον Νίκο, τον φίλο μας που στέλνει το μήνυμά του από Άμστερνταμ. Η Βικτόρια λέει κέρδισε το δικαίωμα να μισεί το ποδόσφαιρο από το Μουντιάλ του 1998 που την έβριζαν χιδέα εν χορό. Λες γι' αυτό το έχει κρατήσει. Ο Δημήτρης λέει το χειρότερο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει το 10% έκπτωση στα εισιτήρια της ΚΑΕ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος μετά τις αποτυχίες. Το χειρότερο καλοκαίρι, γιατί το λες? Λογικά το 10% ναι, ισχύει στα εισιτήρια. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Πάει να πάρει τα σκύπτρα στο Πόλο Παναθηναϊκός. Πλάκα κάνεις προφανώς. Αντί για 10 γκολ θα χάνει με 5. Δημήτρη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός στη χρονιά που έρχεται μπαίνει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κράτησε όλο το βασικό του κορμό και έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις. Έχει δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά. Και η εκτίμησή μου είναι ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει και τις μεταγραφές, έτσι, και το μπάτζετ που έχει εκτοξευθεί στον Θεό και στην υδατοσφαίριση, ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη χρονιά που έρχεται στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει ότι και να κάνει ο Παναθηναϊκός όλα τα αθλήματα, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Τα φιλιά μου από Γερμανία, να και Γερμανία και Βέλγιο και Ολλανδία, Άμστερνταμ και Γερμανία. Γεια σου Δημήτρη μου.

Γιάννη, διάβαζε όλα τα μηνύματα, όχι αυτά που σε συμφέρουν. Τι δεν διάβασα και σ' άφησα έξω, για να δω. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα, τώρα τα έχει στείλει. 10 και 44. Όχι, δεν έχει στείλει κανένα. Τώρα, 11 και 29, χθεσινό είναι το άλλο. Τι έστειλες και δεν το διάβασα. Ξαναστείλ το. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζω, να ξέρεις. Εκτός αν κάποιος βρίζει, έτσι. Εκεί δεν το διαβάζω. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, Γιάννη, το ξαναλέω. Περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις μετά από 17 χρόνια πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο παρά στο πολό. Αυτό μου έχουν πει από τον Ολυμπιακό. Αποστόλης Αίγιο, Αποστόλη σου λέω, κράτα μικρό καλάθι. Θυμάσαι όποιος άκουγε πέρσι το τρίτο μάτι στην αρχή της χρονιάς, τον Οκτώβρη, είχα πει στο Σαρελάκο ότι φέτος θα είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός στο πολό. Και όντως ήταν ανταγωνιστικός. Αλλά φέτος πάει για να χτυπήσει τον τίτλο, πάει να πάρει πρωτάθλημα. Ο Γιάννης ο φίλος μας, ο Χατζόπουλος, μόλις τελειώσει την εκπομπή, μια μισή ώρα δρόμος είναι να πάμε εκεί στο λιμανάκι στην Αργολίδα.

Να και ο Στέλιος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Θα ήθελα το τραγούδι The Girl With April in Her Eyes, μια θρηνητική μπαλάντα για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία. Αν το βρει ρε παιδί μου η Ματίνα, θα το βάλουμε. Ο Νίκος λέει καλημέρα, κανένα νέο από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχουμε? Τα είπαμε ρε παιδιά. Νικόλα Κρίστιανσεν ανακοινώθηκε χθες, πάει να πάρει και τον στόπερ, τον Τρόκελεν, και από εκεί και πέρα θα ψάξει και το οκτάρι και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν. Αλλά προς το παρόν πάει έτσι. Αύριο ο Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα θα παίξει φιλικό στην Βιέννη με την Rapid.

Το παιχνίδι με την Rapid θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρόβα Generale εν όψη των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι με την Πάξη, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία την επόμενη Πέμπτη, 23 του μήνα, η ρεβάνς στις 30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα σας από την ψιλοδροσερή Κοζάνη. Απόψη μου είναι ότι όταν τρως ψωμί σε έναν εργοδότη δεν μιλάς με άσχημα λόγια. Αναφέρομαι στον Φαλ που από τον Ολυμπιακό πήγε στον Παναθηναϊκό. Να είναι καλά και καλές επιτυχίες να έχει. Εντάξει, δεν είπε κάτι άσχημο για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, ο Φαλ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας αγαθός γίγαντας. Ο Χρήστος λέει διάβαζε όλα τα μηνύματα και τα ερωτικά. Ρε παιδιά, δεν έχω ερωτικά μηνύματα. Τι να διαβάσω. Ο Τζον λέει πρέπει να καθιερωθεί στο 10-12. Μαθαίνουμε κανένα αθλητικό νέο. Με Βαυρογιαννίδη και Παπα-Νικολάου, μόνο για φαγητά και ταβέρνες μαθαίνουν, παιδιά. Είναι απαραίτητα κι αυτά. Θα μην είστε έτσι κι αλλιώς, μην είστε κακοί. Έτσι κι αλλιώς μαθαίνετε αρκετά στο... και από Βασίλη Παπα-Νικολάου και από Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γιάννη, έχεις μάθει λεπτομέρειες πώς θα κοστίζει η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, το πώς θα πληρώνουμε το μηνιάτικο τους αγώνες που θέλουμε να βλέπουμε του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, του πρωταθλήματος μπάσκετ, του κυπέλλου Ελλάδας και του τελικού του Super Cup. Και κανονικά, αφού το κάνει Sport FM TV, γιατί δεν το κάνει η Era Sport, το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, ως Era Sport TV. Και έχεις πληροφορίες ποιος θα περιγράψει τη φιλική αναμέτρηση Rapid Παναθηναϊκός στην Era Sport? Παιδιά, ενημέρωσα. Έχουμε, εγώ θα την κάνω αύριο. Εσύ θα ξαναπεριγράψεις αγώνα στο Μουντιάλ? Ναι, το Σάββατο με Λουκάκι. Μικρό τελικό, 12 η ώρα το βράδυ. Εμείς είμαστε για τις δύσκολες ώρες πάντα. Γιάννη, καλημέρα, λέει ο συνονόματος. Πώς βλέπεις φέτος το Πανετολικό μας? Οι κινήσεις που έχει κάνει είναι πολύ νοθρές. Παιδιά, έχει χρόνο ακόμα. Ο Πανετολικός κάνει την υπομονή. Δεν έχει κάτι μπροστά του. Τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία. Σιγά σιγά. Ο Μιχάλης λέει τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο Πόλο της Ιδέας. Θα είναι απλά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Το μεγάλο όνομα είναι ο Νικολαίδης που πήρε από εμάς. Όχι, δεν είναι ο Νικολαίδης μόνο. Το μεγάλο όνομα του Παναθηναϊκού, εκεί που δαπανήθηκαν και τα πολλά χρήματα, είναι ο Καλογερόπουλος. Είδες που είσαι ανενημέρωτος. Με 300.000 συμβόλαιο το χρόνο. Στην υδατοσφαίριση μιλάμε, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, Μιχάλη μου, κρατήστε μικρό καλάθι. Ο Παναθηναϊκός έχει σούπερ ομάδα φέτος στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια αυτό που ακούω στο Πόλο από σένα. Είναι AI. Καινούρια καινοτομία στην Era Sport AI. Σε λίγο θα πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και ευρωπαϊκό στον Ερασιτέχνη. Ο Δημήτρης το στέλνει αυτό. Ενώ ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου να το πάρει μέχρι να το πάρει, λέει 10 φεγγάρια δρόμος. Να και ο Γιάννης από το σουλάρι της Αρκαδίας, εκεί ετοιμάζεται το ξέφρενο πανηγύρι, το πάρτι το Σάββατο τώρα με την μοναδική γουρνοπούλα, κυρίες και κύριοι, από το όμορφο σουλάρι. Να μπορούσαμε να έρθουμε, ρε Γιάννη, θα ερχόμασταν. Καλημέρα, λέει, πες μας για την περίπτωση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Κάνει καλά που έφερε τον Ομπράντοβιτς? Ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω, ναι, κάνει πολύ καλά. Είναι ένας προπονητής που έρχεται ουσιαστικά, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αυτή τη τριετία να ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι μετά το τέλος από την τεχνική ηγεσία
του Τρυφυλιού θα αναλάβει ένα διοικητικό πόστο στην ομάδα, έτσι όπως αρμόζει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά, παρακαλώ, 5 ευρωλίγκες, έτσι. Και ο Μπράντοβιτς, το ξέρετε όλοι, είναι ο βασιλιάς των δακτυλιδιών.

δεν βρήκαμε την μπαλάντα αυτή για την αδικοχαμένη ποδεσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Σου βάλε άλλη μπαλάντα η Ματίνα, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς το αδικοχαμένο Αγγελούδη.

Την καλημέρα μας και στην όμορφη Καστοριά και στους Γουναράδες. Χρήστος, Βάσο, Παναγιώτα, Στέλιο στέλνουν το μήνυμα. Την καλημέρα μας. Ο Παντελής πρέπει να καθιερωθείς, λέει, στο 10-12, να ακούμε λίγο για αθλητικά και όχι για lifestyle από τα κορίτσια. Σύφη, ακούς? Σύφη, άκουτα, ο κόσμος εδώ τη ζητάει. Τον έφαγα τον Παπα-Νικολάου με 3 εκπομπές. Ο Μιχάλης, α, ναι, τον ξέχασα, λέει, αυτό για τον Καλογερόπουλο, λέει, και πάλι δεν αλλάζει γνώμη μου. Στο τέλος όμως ξερίζουν τον γαμπρό, πάντα στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Εγώ κάνω μια εκτίμηση. Ο Χρήστος την κακία του. Στο πόλο θα το πάρει όπως το ποδόσφαιρο. Έλα ρε Χρήσταρα από τον Εύωσμο. Και λέω, πού είσαι τόση ώρα? Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Κούρασε, λέει, ο Σαρελάκος με τον Μαλασκιώβα. Γιατί κούρασαν χθες? Μέχρι στιγμής, λέει, τα σκοτώσατε τα θεριά στον Παναθηναϊκό, τον Άγιαξ που τον κερδίζω κάθε επικραμμένο στην Ολλανδία και την Grasshoppers που σώθηκε στο παραπέντε στην Ελβετία. 5 διαιτητικές Ευρωλίγκες ο Ζότς. Δεν έχει μόνο τις 5 που έχει πάρει στον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει κι άλλες. Πολλές διαιτητικές ήταν, Χριστάρα μου. Γεια σου Φώτη Παρόλα. Ο Νικόλας λέει, αν επιτρέπετε στο κλείσιμο της εκπομπής, ένα τραγούδι, το Hey You,

Νάκιο Άλεξ από την Θάσο, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο παλιός της ΣΕΡΑ από το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή? Ο πιο παλιός ο Σαρελάκος είναι, ρε παιδιά. Ακολουθεί Κοντός, Λουκάκες και πάμε στη σειρά. Παρόλα, πότε ήρθε εσύ? Είναι νέος, είναι 9 το Παρόλας. 91, όχι, είναι πιο μετά. Αλλά έχει κάνει και αυτό στα χιλιόμετρά του. Αρκετά.

Αποστόλης ο Καραφλός, Αποστόλης από το Αιγαίο. Εγώ ξέρω πόσο θα πληρώνω όσα παιχνίδια θα δω στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. 7 ευρώ πίνω δύο τσίπουρα εκεί που πάω. Αν δεν τα κρυβίνει πάλι, λέει. Καλή παράπονα και για το ουζερί, το καφενείο, το τσιπουράδικο που πάει ο Αποστόλης και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Χαχαχά του 91 παρόλα και λέει ο κόσμος του 91. Πώς? Ο κόσμος λέω γελάει χαχαχά του 91. Παιδιά, υπάρχουν και πιο παλιά. Ο Σαρελάκος νομίζω είναι το 87. Ο Κοντός λίγο πιο μετά από το Σαρελάκο πάλι το... Ο, δεν είναι γεννηθής ρε το 91 ο Παρόλας. Ο Παρόλας είναι γεννημένος το 1985. 6 χρονών ήρθε εδώ γιατί αναγνώρισαν όλοι το ταλέντο του. Παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, ποιος δει το Παρόλα και του πω πόσο χρονών είναι, θα πει δεν γίνεται, αλλά εγώ ξέρω, πάει, κάνει δύο φορές το μήνα μπότοξ.

Αλλά πραγματικά αν το ρωτήσει την ηλικία του, σου απαντήσει, σίγουρα του ζητάς ταυτότητα. Και αν δεις ότι ο Παρόλας είναι αυτά τα χρόνια που γράφει την ταυτότητά του, μετά πέφτεις και παίρνεις κάμψεις κανονικά. Λες δεν γίνεται. Και είναι και ταλαιπωρημένος Παναθηναϊκός, ε. Και παρόλα αυτά, εκεί, αγιέροχος ρε παιδιά. Αυτό που λέει, που να είχε σηκώσει και τίποτα, θα φαινόταν για 25 χρονών να είχε πάρει και 2-3 πρωταθλήματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Έτσι κλείνουμε με την μπαλάντα. Hey you, την αφιέρωση. Και παραδίδω τα σκύπτρα στον Φώτη Παρόλα, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 12, μοναχικός καβαλάρης. Μετά από το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, θα ξέρουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάρει μέρος στον τελικό της Κυριακής. Θα έχουμε να σχολιάζουμε αρκετά φυσικά για τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε απόψε 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία. Η Ματίνα Γανελοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε Ματίνα. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Παρακολουθήστε τη ματσάρα το βράδυ για να έχουμε να λέμε, να σχολιάζουμε πολλά αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Art News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση.

0: Γίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

0: soleil fait rond, sautez. Tom, son, calme, gno, le vive le son, ratatatom, tom, son, calme, gno, le vive le son, du canon.
1: Ακούσαμε το γαλλικό λαϊκό σαρκαστικό τραγούδι «Η Καρμανιόλα», το οποίο γράφτηκε το 1792 και συνοδευόταν από ζωηρό χορό. Έγινε πολύ δημοφιλές μεταξύ των επαναστατών, καθώς μιλούσε για τις νίκες τους ενάντια στις μοναρχικές δυνάμεις. Ο λόγος που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι είναι ότι σήμερα είναι η λεγόμενη «Ημέρα της Βαστήλης», που θεσπίστηκε ως εθνική γιορτή στη Γαλλία το 1880. Η Γαλλική Επανάσταση βέβαια ξεκίνησε στις 5 Μαΐου, αλλά η 14η Ιουλίου του 1789 αποτέλεσε σημείο καμπής, γιατί εκείνη τη μέρα οι επαναστάτες έκαναν έφοδο στη Βαστήλη, ένα φρούριο του Παρισιού που λειτουργούσε ως φυλακή, όπου φυλακίζονταν άνθρωποι χωρίς δίκη, με βασιλικό διάταγμα, που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς ήταν πολιτικοί κρατούμενοι. Επίσης διέθετε αποθήκες πυρομαχικών, επομένως αποτελούσε έτσι κι αλλιώς στόχο των επαναστατών. Μετά από πολύ ωραία πολιορκία, το φρούριο αλώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη νίκη του λαού ενάντια στο παλαιό καθεστώς και ανοίγοντας το δρόμο για την κατάργηση της φεουδαρχίας και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Εκείνη την εποχή, οι Γάλλοι τραγουδούσαν με τα μανίας ένα ακόμη επαναστατικό τραγούδι, το «Σα Ιρά», που εξυμνεί το λαό και ηρωνεύεται τους αριστοκράτες. Το ακούμε από τη θεσπέσια φωνή της Εντίτ Πιάφ.
2: Les aristocrates, on les pendra. La Troie sans ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La Troie sans ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La Troie sans ans qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La Troie sans ans qui font la guerre. Au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère. Ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans ans

0: plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra.
1: Από το 1789 και τη Γαλλία κάνουμε άλμα και πάμε στο 1912 και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της αμερικανικής λαϊκής μουσικής στα είδη της folk και της country. Έφτιαξε τραγούδια μεταξύ άλλων ενάντια στο φασισμό και πάνω στην κιθάρα του είχε γράψει τη φράση «Αυτό το μηχάνημα σκοτώνει φασίστες». Η μουσική του έχει επηρεάσει πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους τον Bob Dylan, τον Bruce Springsteen, τον Lou Reed και τους Clash. Το πιο διάσημο τραγούδι του είναι το «This Land Is Your Land», το οποίο έχει και ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω του, αλλά θα το αφήσουμε για κάποια άλλη φορά, γιατί του αξίζει εκτενέστερη παρουσίαση. Σήμερα θα αρκεστούμε στο «House of the Rising Sun», ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο έκανε περισσότερο γνωστό ο Bob Dylan το 1962 και βέβαια έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1964 από τους Animals. Αλλά εμείς θα το ακούσουμε από τον Woody Guthrie σε ηχογράφηση του 1944.

Κάνουμε ένα μικρό άλμα και πάμε στο 1949 και στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όπου σαν σήμερα, 14 Ιουλίου, έγινε η πρεμιέρα της Συμφωνίας της Άνοιξης του Άγγλου συνθέτη Benjamin Britten. Η Συμφωνία της Άνοιξης είναι ένα έργο για σόλο σοπράνο, άλτο και τενόρο, μεικτή χοροδία, παιδική χοροδία και συμφωνική ορχήστρα. Ο Britten βασίστηκε σε ποίηματα για την Άνοιξη γραμμένα από ποιητές του 16ου και 17ου αιώνα, καθώς και ένα ποίημα του Όντεν γραμμένο τον 20ο. Το έργο αναπαριστά το πέρασμα από τον χειμώνα στην Άνοιξη και την αναζωογόνηση της γης και της ζωής. Είναι ευκαιρία να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Πρόκειται για ένα χοροδιακό με τίτλο «Ο Αυγερινός», πάνω σε στίχους του Άγγλου ποιητή του 17ου αιώνα, John Milton. Διευθύνει ο Simon Rattle.

Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, στο 1933 και στη Γερμανία, όπου σαν σήμερα η κυβέρνηση του Χίτλερ απαγόρευσε δια νόμου τη λειτουργία όλων των πολιτικών κομμάτων, εκτός βέβαια από το ναζιστικό. Είχαν προηγηθεί η απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος το Μάρτιο του ίδιου έτους και η απαγόρευση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος τον Ιούνιο. Την ίδια χρονιά το γερμανικό κοινό, εφόσον είχε κάποια χρήματα και δεν ζούσε σε συνθήκες απόλυτης ένδυας, διασκέδαζε με τραγουδάκια του Συρμού, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την Ρενάτε Μίλλερ.

Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο σήμερα, στις 14 Ιουλίου του 1982 και στο Λονδίνο, όπου έγινε η πρεμιέρα της ταινίας του Alan Parker, The Wall. Η ταινία είναι μια κινηματογραφική διασκευή του θρυλικού ομώνυμου δίσκου των Pink Floyd με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή Bob Geldof. Η ταινία περιέχει αρκετές σουρεαλιστικές σεκάνς, φτιαγμένες με κινούμενα σχέδια και αποτυπώνει την υπαρξιακή αγωνία ενός rock star, ο οποίος φτιάχνει μεταφορικά έναν τοίχο για να το χωρίσει από την κοινωνία, κάτι που τελικά δεν του βγαίνει σε καλό. Από το The Wall των Pink Floyd θα ήθελα να ακούσουμε τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι, το Comfortably Numb.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ απαιτείται αυξημένη προσοχή από πολίτες και επισκέπτες. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Πάτρα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν συγκέντρωση αυτή την ώρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Κοριτσάκι 2 χρονών κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες έσπασαν το παράθυρο του οχήματος, απεκλωβίζοντας το κοριτσάκι και αποτρέποντας τα χειρότερα. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα νοσηλεύεται τραυματισμένο ένα 13χρονο αγόρι μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στον πύργο Ηλίας. Το παιδί έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού με αποτέλεσμα να πέσει άσχημα και να τραυματιστεί φέροντας εγκάβματα στο πόδι και κατάγματα. Συνελήφθη 24χρονος αλλοδαπός στο λιμάνι της Πάτρας με ταξιοδοτικά έγγραφα άλλου προσώπου. Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε επιβατικό οχηματογωγό πλοίο με προορισμό το εξωτερικό από άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου άλλου προσώπου και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη της Ελλάς το απόγευμα της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας 3 άτομα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε σειρά απατών σε βάρος πολιτών. Οι δράστες προσέγγιζαν ηλικιωμένους κυρίως πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ή του ΔΔΕ κατάφερναν να εισέρχονται στα σπίτια τους και να αφαιρούν χρήματα και κοσμήματα. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα τα οποία εξετάζεται αν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και τέταρτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και κατάφερε να διαφύγει. Ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αιγείου ο 67χρονος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης τον Αύγουστο του 2025 στην Πάτρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών, χορηγώντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ο καταδικαστής αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Καιρός γενικά έθριος, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

με τη μουσική του Johann Sebastian Bach ως γέφυρα ξανά. Μπαίνουμε πάλι στη χρονομηχανή μας και μεταφερόμαστε στο Λονδίνο πάλι, αλλά 81 χρόνια νωρίτερα από πριν, στο σωτήριον έτος 1901, για να σημειώσουμε τη γέννηση του Άγγλου συνθέτη Gerald Finzi. Σε μικρή ηλικία ο Finzi έχασε τον πατέρα του, τα τρία του αδέλφια και τον δάσκαλο μουσικής του, ο οποίος πέθανε στο δυτικό μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όλες αυτές οι απώλειες σε τόσο τρυφερή ηλικία του δημιούργησαν μια μάλλον σκοτεινή άποψη για τη ζωή, και συχνά τα έργα του αναφέρονται στην παιδική αθωότητα που χάνεται εξαιτίας της ενηλικίωσης και των βασάνων της ζωής. Ως συνθέτης, ο Finzi φημίζεται κυρίως για τα χοροδιακά του έργα, και ένα τέτοιο θα ακούσουμε τώρα, είναι το «I Praise the Tender Flower», στο οποίο εξυμνεί ένα τρυφερό λουλούδι που έδωσε λίγη χαρά στη μουντή, χειμωνιάτικη και θλιμμένη μέρα του, κάνοντας ταυτόχρονα μια αναλογία με κάποια τρυφερή γυναίκα που έδωσε για λίγο χαρά στη θλιμμένη του καρδιά.

Κάνουμε ένα άλμα 20 ετών και πάμε στο 1921 και στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σαν σήμερα δύο αναρχικοί μετανάστες ιταλικής καταγωγής, ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάστηκαν σε θάνατο για τον φόνο δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας που έγινε λίγους μήνες νωρίτερα. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο Ιταλοί ήταν αθώοι και η καταδίκη τους στηρίχτηκε σε καταθέσεις μαρτύρων που πολύ σύντομα ανακλήθηκαν, σε αντικρουόμενα βαλιστικά στοιχεία και σε μια ομολογία ενός υποτιθέμενου συμμέτοχου στη ληστεία. Και βέβαια το δικαστήριο ήταν σαφώς επηρεασμένο από το γενικότερο κλίμα κατά των μεταναστών, ιδίως κατά των Ιταλών, που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Αμερική. Η ιστορία αυτή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση σε όλο τον κόσμο και το 1971 έγινε ταινία από τον Ιταλό σκηνοθέτη Τζουλιάνο Μοντάλντο. Τη μουσική της ταινίας την έγραψε ο φημισμένος Ένιο Μορικόνε και από αυτό το soundtrack θα ακούσουμε το τραγούδι «Here's to you», ερμηνευμένο από την εξίσου φημισμένη Joan Baez.

Από την Ιταλία του 1921 και του 1971 περνάμε στην Αμερική του 1969, όπου σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της θρυλικής ταινίας του Ντένις Χόπερ με τίτλο «Easy Rider». Η ελληνική απόδοση ήταν «Ξένιαστος Καβαλάρης», με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Ντένις Χόπερ, τον Πίτερ Φόντα και τον Τζακ Νίκολσον. Δύο περιθωριακοί τύποι διασχίζουν με τις μοτοσυκλέτες τους, Τσόπερ φυσικά, τις νότιες και νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας αγοραπολισίας κοκαΐνης. Στο δρόμο γνωρίζουν έναν αλκοολικό δικηγόρο, ο οποίος τους ακολουθεί. Έρχονται σε αντιπαράθεση με κάποιους ντόπιους επαρχιώτες, κάτι που εκφράζει την αντίθεση ανάμεσα στην κουλτούρα των χίπιδων και τη συντηρητική Αμερική, μια αντίθεση που εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, διχάζοντας βαθιά τη χώρα. Η ταινία θεωρήθηκε ορόσημο για την αμερικανική αντικουλτούρα της εποχής και από το soundtrack θα ακούσουμε το εμβληματικό και πασίγνωστο τραγούδι «Born to be Wild» των Steppenwolf.

Και από το 1969 και την Αμερική μεταφερόμαστε στο 1795 και τη Γαλλία, όπου σαν σήμερα η περίφημη Μασαλιώτιδα έγινε επίσημα εθνικό ύμνος της Γαλλίας. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Ρουζέ ντε Λίλ το 1792, όταν η επαναστατική Γαλλία κήρυξε τον πόλεμο στην Αυστρία. Η ειρωνία είναι ότι ο συνθέτης είχε αφιερώσει το τραγούδι σε έναν στρατηγό, ο οποίος την επόμενη χρονιά εκτελέστηκε από τους ίδιους τους επαναστάτες. Η ιστορία τα έχει αυτά. Η αρχική μου σκέψη ήταν να ακούσουμε αυτό το εμβληματικό τραγούδι από την Edith Piaf που ακούσαμε και νωρίτερα. Θυμήθηκα όμως ότι 1-2 χρόνια αργότερα, το 1796-97, ο Ρήγας Φεραίος έγραψε δικούς του στίχους πάνω στη μουσική της Μασαλιώτιδας και έτσι αποκτήσαμε τη λεγόμενη ελληνική Μασαλιώτιδα. Λέω θυμήθηκα διότι είχα τη χαρά να την τραγουδήσω και εγώ μαζί με το Χοροδιακό Εργαστήριο Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερί σε έναν σπάνιο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1998 από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Ας ακούσουμε λοιπόν την ελληνική Μασαλιώτιδα.

για το κλείσιμο της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο άλμα και θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Easy Rider, πάλι από το Steppenwolf, είναι το The Pusher. Εδώ τελειώνουν λοιπόν τα σημερινά άλματα στο χώρο χρόνο από την Earth Patras. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τολό Ακαρνανίας που επλήγησαν από θεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι, με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν, ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό, το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική. Όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία, δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι

0: καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
1: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων ζωντανό ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
2: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ υψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης

0: του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και Δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγευσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγευση του μεγάρου της πυροσβεστικής και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτής Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλεια του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σαν κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της πρόδασο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αγγέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 23. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 55.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρου, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών κατοικώντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από δύο εβδομάδες εκείνα τη θέση σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λασιθίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκριμνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην τραποπτώση.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
5: Ορίστε.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
5: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, ξέρω, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο, που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επόασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρου της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βασογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρύπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά με συγχωρείτε πληρούν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμυκτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή, οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυθόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυθόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τον πύργο, πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες και κυρίως, θα έλεγα, στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εντονή διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχίζει είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες, αυτομάτως, για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση δύο ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των δύο οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσεις. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, στεινόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με το αυτοκίνητο δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το οχήμά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν προϊόν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
5: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ήταν να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΕΔΙΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΕΔΙΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέταση του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτοί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουν σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμου, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήδη μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον κρατούνται στο κέντρο της ΒΙΑΛ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που αυτό το στοιχείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρία στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο δηλαδή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκέλη απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική κατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι είχε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει η σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, θα έλεγα έτσι, δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο, θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
11: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινες ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενίσει την αποικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
0: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Ο Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον Όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον Όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ Γιατσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμο να τον παρακολουθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας στον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει ανάρτησή το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των τροποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβημα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό.

0: Δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
1: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
2: Μάλιστα.
1: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις.
2: Ναι,
1: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα
2: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
1: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα επιβληθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο ERT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
3: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της. Είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα καθότι είχε εκφράσει.
0: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο ERT News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις.

0: ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
1: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
2: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
1: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
0: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
3: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκαν σήμερα, 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί. Αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές, να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
0: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρνουν να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
4: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατασχέσει από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
2: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
4: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν συμφωνόμαστε, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου του 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
0: ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
7: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής, και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα Ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε. Όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφερε η φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από τρεις εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευρά της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με την δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, σε ενεργοποίηση την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξηγεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο δηληστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Ελένη Κέρδη και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ. Φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
0: Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
4: Να υπάρχει και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν οι διεθνείς τιμές.
0: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσιών Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό σας ημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί δηλαδή στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα, ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα, 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΔΑ.
0: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύος. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
9: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο, καθώς όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
0: μέρες. Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
9: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε δύο μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο, έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
10: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας Ανδρέας Τοουλιάς.
11: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμόνελα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένας συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
0: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι από λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
0: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
12: Πιθανή δηλητηρίαση.
0: Αυτό μας περιγράφεις.
12: Από αέρια, ναι. Να,
0: από το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκώ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρά 4, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κατά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Εκδοχή της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο Threat News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, την οποία μιλάει η κυβέρνηση, μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό, να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και τον και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται, αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φαίνεται να περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 27, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτό λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μεγάλο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες όπως είπαμε φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγηση των επαγγελματιών αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε. Όπως όλα αυτά, το καλά θα αναμένεται να κρυφθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει και πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στο Θανάτο Ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου δικού τμήματος Σωροβιές Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιοι. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
0: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Για την νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
16: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η υπερειδήνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων, και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρεμητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει, φαίνεται λέω και φαίνεται διατεθειμένος να επιμείνει, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ.
5: Ώρα Μουντιάλ.
0: Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας, Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ, σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν οδηγός εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορί, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
0: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
18: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει, και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
0: Νομίζω κάπου ποσά εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
18: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
0: Ναι. Για τον τελικό.
18: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
0: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
18: Και καλό αυτοκίνητο.
0: Και καλό αυτοκίνητο.
18: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
0: Α, Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
19: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία το παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε, ήταν κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
0: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
20: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει 3 συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
21: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
22: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
23: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
22: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3:02 και είμαστε κοντά σας, θα είμαστε μάλλον κοντά σας μέχρι τις 5. Με την πρώτη ώρα, κουσκουσιάρικη η ώρα η πρώτη, με διάφορα που βλέπουμε εδώ, που στέλνετε, που παρατηρούμε και εμείς και τα δίνουμε και περνάμε ωραία την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, το πειραχτήρι, και το δεύτερο πειραχτήρι είναι τα τρία κακά παιδιά εδώ, είναι και ένα τέταρτο το οποίο δεν ξέρω που κολυμπάει τώρα αυτή τη στιγμή. Η Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα.

Σήμερα ο Σάκ Κουσμά διάλεξε, κυρίες και κύριοι, τραγούδια του Διονύση του Σαββόπουλου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, στους μαϊμού λογιστές. Το είπαμε χθες και σήμερα έχουμε και αποτελέσματα. Νέο μπαράζ χτυπημάτων από απατεώνες. Προσοχή, η περιοχή σε στολό ειλικρινά. Έχω πάρει τηλέφωνα στο σπίτι. Η περιοχή Μεσάτιδα είναι στο κέντρο ενδιαφέροντος των απατεώνων αυτών, διότι η παινία τέχνες κατεργάζεται. Έχει ψωμί, έχει ψωμί αυτό το άθλημα, κυρίες και κύριοι, αλλά και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή να διερωτηθούμε, ή τουλάχιστον αυτούς που έχουν γονείς που βρίσκονται σε κάποια ηλικία, να τους ενημερώσουν, να τους τα λένε. Ξέρετε, τα μεγάλα άτομα πρέπει να τα λες πολλές και πολλές φορές, για να μείνει η μία. Μην πάτε με τη μία να το καταλάβει. Θα το πείτε 10-15 φορές, μία πάυση και μετά άλλες 15 φορές, για να μην βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τώρα, πνίγει και γυναίκα στην παραλία της Ακράτας. Προσοχή, ο Μουρτζούκου βλέπω εδώ στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Μουρτζούκου, σοκάρει το εισαγγελικό βούλευμα της Αχαΐας. Ναι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Διονύση Σαββόπουλο.

και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

0: Λοιπόν, Διονύση Σαββόπουλος, όλη η μουσική μας σήμερα. Να πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε τον Άγγελο, τον Κωνσταντίνο, από την θάλασσα. Αφού πρώτα ακούσουμε και ένα μηνυματάκι ή να το παίξουμε μετά, θα σας δώσω μια γιαγιά. Μια γιαγιά στον αέρα, κυρίες και κύριοι, για τα χωριά μας. Γιατί σήμερα θα πάμε και στο Καλούσι νομού Αχαΐας. Θα έχουμε τον κύριο Κοσμόπουλο, τον πρόεδρο, γιατί έχουμε ένα αντάμωμα πανταχού των Καλουσιωτών. Θα μας πει περισσότερα για τις 4 παρατέταρτο. Και 3 και 20 θα πάμε και στο Πανηπυρωτικό, στον Αλέξανδρο τον Χάιδα, τον πρόεδρο του Πανηπυρωτικού, για να μάθουμε το τι υπόθηκε, το τι έγινε στην Άρτα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο αντάμωμα. Και να δούμε και τη συμμετοχή του στους χορούς που θα γίνουν στο Σούλι. Λοιπόν, για ακούστε αυτή τη γιαγιά, τη λέει, καλύτερα να την ακούσουν οι πολιτικοί για να κάνουν και κάτι για τα χωριά μας. Για πάμε.
1: Πώς θα γυρίσει πίσω, ρε γιαγιά, τα παιδιά στο χωριό τώρα, υπάρχει περίπτωση?
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Τι να κάνω, τι για να κάνω. Πρόβατα όχι, βοδιά όχι, χωράφια όχι, τα γουρούνια 200.
1: Άμα βοηθήσει το κράτος λίγο, λες να μην γυρίσει.
2: Δεν γυρνά κανένα.

0: Παρίσι αεροσκάφη από 11 χώρες και 500 στρατιώτες από τον συνασπισμό των προθήμων. Ρε παιδί μου, έχει, να σου πω, έχει γίνει το μάτι μας από τον εξοπλισμό και από εδώ βλέπεις αυτά, παρακάτω βλέπεις τους άλλους που στέλνουν, σηκώνονται πύραυλοι από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή, σαν να σου λένε, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι έρχεται, αλλά εμείς πρέπει να θωρακιστούμε ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε, να σκοτώσουμε τον έναν άνθρωπο
1: και
0: τα λοιπά και να σκοτωθούμε κι εμείς.
1: Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, γιατί αναγκάστηκα να πετάξω στη γέφυρα Ρίο Αντιρίου να πάρει αέρα εγκέφαλός μου, διάβασα τις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους.
0: Ναι.
1: Πραγματικά τα νεύρα μου φτάσαν, ας πούμε, στο Θεό. Γιατί
0: είπε ο Δήμαρχος?
1: Γιατί ο Δήμαρχος Άργους, ναι, μετά την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών, ξέρετε, ναι, την ιστορία,
0: ναι, ναι,
1: όπου οι 6-7 σφαίρες στον αέρα πυροβολισμένοι έγιναν 13 στο κορμάκι ενός νέου ανθρώπου. Και θέλω να μιλήσω,
0: ναι,
1: γιατί τα νεύρα μου δεν θα βελτιώσουν την κοινωνία,
0: ναι,
1: για τις οικογένειες και τα μέλη τα οποία ζουν στο φάσμα του αυτισμού. Μπορεί να είναι ο γιατρός σας, μπορεί να είναι ο φίλος σας, ο περιπτεράς,
0: ναι,
1: οποιοσδήποτε άνθρωπος. Είναι αδιανόητο να επικαλούνται το σκοτάδι μιας άλλης εποχής, όπου ήθελαν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ειδικές ικανότητες ή το φάσμα του αυτισμού, που είναι μια ιστορία όπου εκεί οι άνθρωποι μάλλον είναι καλύτεροι από εμάς, γιατί βλέπουν έναν άλλο κόσμο εκεί που δεν μπορούμε εμείς, ότι ξαφνικά προκαλεί οργή, δεν μπόρεσα να ησυχάσω. Ένας δήμαρχος ο οποίος πήρε το μέρος ανθρώπων που πυροβόλησαν, γιατί τις ιστορίες τις διαβάσαμε και από την πλευρά του ιατροδικαστή, και σκότωσαν ένα παλικάρι το οποίο για οποιοδήποτε λόγο κυκλοφορούσε. Και σαν να μην έφταναν αυτά τα νεύρα, διάβαζα τα σχόλια υπέρ του Δημάρχου Άργους. Διαβάστε τις δηλώσεις, μην απορροφείς όλο το χρόνο της εκπομπής. Μιλάμε για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού, όπου κάποιοι κύκλοι εξωκυβερνητικοί αλλά εξόχως κυβερνητικοί, τι θέλουν να μας πούν? Γιατί εκεί δεν άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει. Να μην κυκλοφορούν στο Άργος οι άνθρωποι που έχουν ψυχικά θέματα.
0: Γιατί τι είπε, πας γύρω-γύρω-γύρω, δεν μου λες τι είπε. Τι είπε ο Δήμαρχος?
1: Ναι. Ότι είναι οργή λοιπόν για τις δηλώσεις. Διαβάζω μία ιστοσελίδα του Δημάρχου Άργους,
0: ναι,
1: που υπερασπίζεται τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο και κατηγορεί τη μητέρα του. Πέρα και έξω από το γεγονός ότι δικαιώνει, δηλαδή αγνοεί μια δικαστική απόφαση, υπάρχει εισαγγελέας και ανακριτής και λέει: τις τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση, λέει το τραγικό περιστατικό, την απώλεια ενός 20χρονου. Και θέτει ερωτήματα όπως για το γεγονός γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερο το παιδί, τι να κάνει το παιδί, γιατί οδηγεί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Θέλω να τις δηλώσεις του, θέλω να τις διαβάσει ο κόσμος. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι άδικος, μπορεί ας πούμε να θυμώνω, πώς να το πω τώρα, με έναν απαράδεκτο τρόπο για ένα ειδησιογραφικό μέσο, αλλά για σταθείτε, οι άνθρωποι που ζουν στο φάσμα του αυτισμού και άλλες ψυχές που έχουν ειδικού τύπου θέματα, πρέπει να τους στείλουμε στη Σπιναλόγκα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Περίμενε. Παίρνεις κάποια μέτρα, έτσι? Δηλαδή, οι γονείς έχουν ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση α. Δεν είναι το μοναδικό, είναι και άλλα παιδιά. Παίρνουν κάποια μέτρα. Δηλαδή, δεν τα αφήνεις ελεύθερο, ρε παιδί. Εγώ θυμάμαι παλιά τα παιδιά που είχαν και θεματάκια και αυτά. Είχαν μια ασφάλεια, δηλαδή.
1: Επειδή πρέπει να ακούγονται και ειδικοί. Το ναι, πάσμα του
0: αυτού. Εγώ το λέω έτσι όπως μου το λες εσύ τώρα. Σου λέω ότι. Γιατί
1: είναι
0: δεν ξέρει κι ο άλλος. Δεν γνωρίζει.
1: Δημάχου.
0: Βέβαια, αυτό που έκαναν αυτοί βγάζοντας όπλο κλπ. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό. Τι παπάκι είχε? Γιατί εδώ έχω δει, ας πούμε, τους τροχονόμους ή τους αυτούς τα περιπολικά που κάνουν να σταματάνε το παπάκι και να φεύγει ο άλλος με βολή. Δεν μπορούν να το σταματήσουν.
1: Μιλάμε
0: με ταχύτητα 170 χιλιόμετρα την ώρα,
1: μιλάμε,
0: δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Έχουμε δει και αυτά.
1: Για έναν νέο άνθρωπο,
0: ναι,
1: με ποσοστό αναπηρίας 89% που έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί.
0: Έχει δικαίωμα, να σου πω τώρα, έχει δικαίωμα, αλλά
1: δεν μιλάω για τις περίεργες.

0: τις δηλώσεις και τα σχόλια του πώς βρέθηκε με ένα αυτοκίνητο. Ακόμα και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη θέλω να πω, ο κύριος Χρυσοχοίδης φαίνεται ότι δημοσκοπικά δεν πάει καλά καθόλου η Νέα Δημοκρατία, άδειασε τους αστυνομικούς.
1: Τι δεν πάει καλά, εγώ βλέπω εδώ πέρα φτάνει στο 29%, τι δεν πάει καλά, να σου πω τι διαβάζεις.
0: Επαναλαμβάνω και ζητάω και
1: 32% θα έχει η Νέα Δημοκρατία, εγώ στο λέω.
0: 152. Λοιπόν.
1: Γιατί, μην γελάς. Λοιπόν, με τα μνημόνια η Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά έφτασε το 29-30, αν θυμάσαι. Ο κόσμος είναι, εμείς είμαστε φοβισμένοι, Άγγελε. Να σου πω, φτάσανε στο απονενοημένο προκειμένου να σε εξαφανίσουν, να σε χρεοκοπήσουν. Ο άλλος κατεβάζει οπλισμό κάτω, ρίχνει τον ένα πύραυλο μετά, δεν καταλαβαίνω τίποτε. Πέφτει ο άλλος στη Γάζα. Κατάλαβες τι ζούμε, θα μου πεις τώρα. Το λέει ρε παιδί μου, έτσι, τι να κάνουμε. Ναι, να κάνουμε, αλλά θέλει και λαό. Για να κάνεις κάτι.
0: Λέω λοιπόν ότι...
1: Όχι φοβισμένο λαό, ναι, λαό γενναίο.
0: Έχουν τα παιδιά που ζουν και οι άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού,
1: ναι.
0: Είναι αδιανόητο να τα εμπλέκουν.
1: Να ρε παιδί μου όμως, πρόσεξε τώρα, να τι έγινε, να τι έγινε.
0: Εκεί έγινε γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, τους άδειασε με το Γάντι... διέπραξαν λάθος, μιλάμε για έμπειρους αστυνομικούς. Λέω ότι εδώ γύρεται από σκοτεινούς κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάποιος πρέπει να ξυπνήσει εκεί πέρα, ένα ευρύτερο θέμα για την απομόνωση των ανθρώπων που έχουν ψυχικά θέματα ή ζουν, γιατί το φάσμα του αυτισμού, παρακαλώ πολύ γονείς, παράγοντες της πόλεως, ταύτιση, από πουδήποτε, να επικοινωνήσουν με την εκπομπή και να μας μιλήσουν για όλα αυτά. Γιατί δεν είμαι και ο καταλληλότερος.
1: Ναι, αφού δεν είμαστε οι καταλληλότεροι, ας μείνουμε σε αυτό το οποίο μπορούμε να έτσι με ευαισθησία να αγγίξουμε. Τώρα, σου είπα ότι...
0: Υπάρχει και άλλο θέμα. Επειδή ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει περάσει και από το Πασόκ, όπως θυμάσαι, ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Ναι.
0: Τότε βέβαια έλεγε...
1: Ας το ότι... τι λέγαμε τώρα, να σου πω τώρα, άμα πάρουμε τους πολιτικούς και τους πάρουμε μια δεκαετία πίσω, μια δεκαπενταετία πίσω, όλοι λένε κάτι και μετά το αναιρούν, μετά... Να σου θυμίσω εγώ τι έλεγε ο Άνδωνης. Μητσοτάνη, ναι, να σου φύγει η ψυχή. Δηλαδή, κάτσε,
0: ο κύριος Χρυσοχοίδης το έλεγε που σήμερα ηγείται εκεί. Έδωσε ποτέ λύσεις η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται αυτό. Πάντα θα υπάρχουν φτωχοί. Δεν με καλύπτεις. Πάμε, Σαββόπουλος.

0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, για λέγε. Εσύ θες να φτιάξει τον κόσμο από την αρχή, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ο πλανήτη. Αγώνες γίνονται, δεν γίνεται, δεν αλλάζει. Αφού το λέει και ο Χατζηδάκης.
1: Για να κλείσει ο κύκλος.
0: Στον Κεμάλ, δεν το λέει.
1: Τι είπε.
0: Δεν το λέει στον Κεμάλ ο Χατζηδάκης. Αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει.
1: Μια σοβαρή πτυχή τη ζωή μα είναι πλέον η επίσημη κυβέρνηση που έχουμε τώρα, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν εκλογέ, να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στους ανθρώπους που ζουν είτε στο φάσμα του αυτισμού,
0: ναι,
1: είτε αντιμετωπίζουν ψυχικά θέματα. Ναι. Διότι έχω διαβάσει αγριότητες και σκέφτομαι, ναι, αν ζω στο 1950.
0: Ντάξει.
1: Λοιπόν, επειδή η αναπνοή μου δεν είναι καλή, εχθές δεν ήταν καθόλου καλή, ήρθα Ρίο, ανέβηκα στη γέφυρα και πήγα αντίριο με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και εκεί που τα νεύρα
0: πώς
1: μου
0: θα είναι
1: ήταν
0: καλή αναπνοή.
1: Ναι, ναι. Και εκεί που τα νεύρα μου ήταν κάπως, βλέπω ένα ηλικιωμένο ζευγαράκι, είχε ανέβει και περπατούσε χεράκι-χεράκι. Να το μυστικό της ευτυχίας. Και τους χαιρόμουν, ξεχάστηκα, είδα και
0: τους ρώτησες.
1: Όχι,
0: ρώτησες για τη ζωή τους.
1: Όχι. Αυτό θα ήταν θράσος.
0: Κάποιος έχει συμβιβαστεί από τους δύο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Την πήγε βόλτα χεράκι-χεράκι, τον πήγε, δεν ξέρω. Τι ωραία που ήταν, ξέρετε. Δεν θέλω ποτέ, έχω αποστασιοποιηθεί από την κοσμική δημοσιογραφία. Δεν θέλω να ενοχλώ τον κόσμο, γι' αυτό κρύβομαι, φεύγω μακριά. Αλλά
0: κρύψου,
1: με όλα
0: κρύψου,
1: αυτά,
0: δεν θα με βρεις.
1: Με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Τι συμβαίνει.
1: Πραγματικά, τι συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει.
1: Βλέπεις,
0: μια χαρά είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Τι μια χαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Λέμε λοιπόν ότι ή θα αποφασίσουμε αν είμαστε άνθρωποι και θέλουμε μια κοινωνία για όλους και όλες τις ψυχές, ή θα αρχίσουμε,
0: ναι,
1: τα...
0: Από πότε το λέμε αυτό? Εγώ θυμάμαι από τότε που γεννήθηκε, όλο αυτό λέμε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι. Η ιστορία αυτή είναι όπως κανένας θυμός δεν θα βελτιώσει την κατάσταση σε αυτή την πραγματικότητα, στο αποδεκατισμένο, εννοώ για το ακτινολογικό τμήμα του Καραμαντανίου νοσοκομείου,
0: ναι,
1: Παιδών, γιατί ξέρεις τι, θα πάει κανένα εγγονάκι, θα σε πάρει ο παππούς και η γιαγιά, Γιάννη μου πάρε ένα τηλέφωνο, μεσολάβησε το εγγόνι μας μέσα.
0: Έτσι γίνεται.
1: Να
0: όχι,
1: γίνεται να μεσολαβήσεις. Αλλά ποιος θα είναι εκεί, ένας ή μία ακτινολόγος?
0: Ναι.
1: Γιατί να φτάνουμε εκεί κάθε φορά όταν τα πράγματα είναι στην παιδεία και στην υγεία? Γιατί όλα έγιναν εμπόρευμα και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, αν γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου ή γίνουν 6 μήνες μετά, δεν με αφορά. Εμένα με αφορά ένα σκόπο.
0: Για να πω κάτι στον Νίκο, εκείνο το τραγουδάκι του Παπακοστίνου που λέει Βαστίλη, και από τη Βαστίλη. Για να δω, ποιο είναι αυτό? Γιατί σήμερα έχουμε και αυτό, δηλαδή. Είχαμε παρελάσει το πρωί στο Παρίσι. Αυτό τι
1: πιάνο ξέρεις, γαλλικά ξέρεις?
0: Ναι, γαλλικά όχι.
1: Μα τι έκανες όταν ήσουν μικρός?
0: Έχω,
1: όχι, εγώ τους χαίρομαι.
0: Κάποτε μπέρδεψα το φρικασέ με το παλαιού φρανσέ.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ φλέρταρα μικρός,
0: ναι,
1: πολύ μικρός, με γαλλικά ερωτικά τραγούδια, γαλλικά blues.
0: Ναι.
1: Μετά βεβαίως άλλαξε ο κόσμος. Και όλα αυτά
0: περίμενε, έχω Αλέξη Τσίπρα, έχω Αλέξη Τσίπρα. Πάμε.
1: Έτσι, για να χαλάσουμε το ερωτά μας.
2: Τι λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, αναμένεται να πάρει ο Τολιόπουλος σε οποιαδήποτε ομάδα παίξει, είτε στον έναν είτε στον άλλο?
3: Ο Άρης το Γιώβης τον πήρε για το Eurocup, όχι για την Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το άκουμε μου έχετε
3: βάλει?
0: Τι είναι δε, μπλέξαμε τις γραμμές μας. Για περίμενε, γιατί ο Νίκος ο γιατράκος εδώ πέρα έκανε κάτι κόλπα τρελά και το χάσαμε. Για πάμε να δούμε.
4: Σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω.
0: Αυτός είναι ο Αλέξης. Τι μου βάλες?
4: Και πραγματικά με συγκλώνησε τη συνομιλία που είχα με έναν κτηνοτρόφο, με όλους, αλλά κρατάω...
0: Τη γιαγιά που βγάλαμε εμείς σήμερα, δεν μίλησες με αυτή η Αλέξη μου, ναι.
4: Η μνήμη μου,
0: ναι,
4: έναν κτηνοτρόφο από το Μεσότοπο που μου είπε ότι αναγκάστηκε να σφάξει γύρω στα 1800 εγωπρόβατα. Θυσίασε ολόκληρο το κοπάρι του. Δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Και αυτός και δεκάδες άλλες οικογένειες βρίσκονται στο φάσμα της αξιοπρέπειας, με πολλά προβλήματα οικονομικά αλλά και ψυχολογικά, διότι δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να σταθούν στον τόπο τους, όχι αν θα πάρουν μία αποζημίωση. Και ξέρετε, ακούγοντας την αγωνία αυτού του ανθρώπου,
0: ναι,
4: συνειδητοποίησα τόσο εύγλωτα, δηλαδή,
0: ναι,
4: υπάρχουν δύο Ελλάδες.
0: Υπά... Η μία Ελλάδα ήταν αυτή που δώσαμε πριν από λίγο. Πού το έχω, το χάσα κιόλας, για να δω πώς το βρω. Το έχω. Μία Ελλάδα είναι αυτή που λέει δεν γυρίζει κανένα στα χωριά, Αλέξη. Κανένα δεν γυρίζει στα χωριά να φυλάξει πρόβατα. Γιατί δεν ξέρω εγώ γιατί, δεν έρχεται. Έχουν φύγει όλες τις πόλεις, γραβατάκι και γράφουν σβήνε, γράφουν σβήνε.
1: Ναι. Στο χωριό δεν πρέπει να υπάρχει σχολείο, να υπάρχουν ιατρία, να υπάρχουν υποδομές. Δεν λέω από χωριό σε χωριό, γιατί αυτό πραγματικά δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Πώς να γυρίσεις το χωριό, ποιο χωριό που αν ανοίξει το νερό και με το λάστιχο θα σου πούνε φέρε τόσα και δεν είναι τα λεφτά. Ήδη απορροφούν οι γίγαντες οργανισμοί ίδρυυσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέσω του κράτους τις μικρότερες επιχειρήσεις ίδρυυσης. Ξέρετε γιατί? Για να δώσουμε και το νεράκι. Πώς να γυρίσει ο άλλος το χωριό? Σε ποιο χωριό? Θα έχει δικιά του γη, θα έχει νερό? Μου έλεγε ένας συνάδελφός σου ιεροψάλτης.
0: Να το κάνουν, παιδί μου, να το κάνουν και όπως οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί όταν χάνουν, δεν φεύγουν, που λέει ο Αλέξης.
1: Όχι,
0: ναι, τι κάνουν, γυρίζουν, επανέρχονται πάλι μετά.
1: Ναι, μου έλεγε ένας ιεροψάλτης, ναι, συνάδελφός σου και νέος, ναι, αγρότης, ότι το μεγάλο πρόβλημα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
1: είναι νέος αγρότης, ιεροψάλτης, τελειώνει πανεπιστήμια, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, αλλά είναι νέος αγρότης.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αν γυρίσουν 1 εκατομμύριο Αθηναίοι Θεσσαλονικοί στα χωριά γύρω-γύρω από εδώ και από εκεί, είναι το νερό. Δεν υπάρχει νερό. Και αν προχωρήσουν και οι άλλες επενδύσεις του τύπου εκτός από τα αιωλικά που έχουν ισοπεδώσει τα μισά βουνά, γιατί τα βουνά είναι οι νερομάνες μας, και πάμε και στη δημιουργία των data center, θα μου πεις εσύ κύριε Κωνσταντίνο, δεν καταναλώνεις data, καταναλώνω. Ναι. Αλλά αν δημιουργηθούν και τα data center που θέλουν και αυτά νεράκι, δεν θα υπάρχει νερό. Το πρόβλημα
0: για
1: λοιπόν,
0: κάτσε,
1: είναι...
0: γιατί έχω και Καριστιανό μισό ευτούνι. Πάμε.
1: Α, εκεί εσύ το μυαλό σου.
0: Ναι, εδώ.
5: Με τη φωνή μας, με τη φωνή όλων των πολιτών απέναντι σε αυτό το έγκλημα που διαπράτεται για στην κοινωνία όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας αλλά όλους της επικράτειας. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζεις να κλείνεις λιγνητικές μονάδες χωρίς να έχεις εξασφαλίσει μια φτηνή εναλλακτική η οποία βέβαια μπορεί να στηρίξει την οικονομία μιας χώρας. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει να λειτουργήσει και ο πρωτογενής τομέας, για να μπορέσει να έχει ανάπτυξη μια χώρα. Δεν μπορούμε από χώρα παραγωγός, με το δικό μας λιγνίτη που έβγαινε από το έδαφος μας, που εξασφαλίζαμε μια φτηνή τέτοια εναλλακτική, να αποφασίζουμε να γίνουμε χώρα που εισάγει πανάκριβο ρεύμα.
0: Μάλιστα. Το άκουσες αυτό. Ναι.
1: Το άκουσα αυτό. Εσύ θες να σχολιάσω το ότι τοποθετείται η κυρία Καριστιανού για το λιγνίτη?
0: Για το λιγνίτη, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, σχολιάσου.
1: Εγώ θα σχολιάσω λοιπόν την ιστορία του λιγνίτη, ναι, ο οποίος με έναν περίεργο τρόπο φεύγει από την Ελλάδα, μεταπολείται στα σύνορά μας δίπλα με τη χώρα που τη λέγαμε εμείς παλιά Σκόπια. Ρε παιδιά, δεν μπορεί να αλλάξει το μυαλό μου να την πει με το καινούριο της όνομα. Δεν είναι θέμα πατριωτικό. Την έχω συνηθίσει Σκόπια. Λοιπόν, και μετά γυρίζει πίσω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ναι, έλεγε σε επίσκεψή του εκεί στα λιγνητορυχεία ότι η πολιτική του θα είναι υπέρ αυτής της διαδρομής για να είμαστε ανεξάρτητοι ενεργειακά και δεν νοείται χώρα χωρίς αυτό το πλουτοπαραγωγικό μέσο. Μεγάλη συζήτηση, μη λέω ότι μου κατεβαίνει. Πώς είναι δυνατόν ο λιγνίτης να μεταπολείται κάπου εκεί δίπλα, να χρησιμοποιείται δηλαδή, δεν δημιουργείται τοξικό νέφος?
0: Δεν ξέρω.
1: Τότε που ο κύριος Χατζηδάκης είπε ιδιωτικοποιούμε τη ΔΕΗ, τη μετοχοποιούμε, λέω για τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί 7 χρόνια αυτός είναι. Για να έχετε καλύτερες τιμές και καλύτερες τιμές, πού είναι οι καλύτερες τιμές?
0: Κλιματιστήριο δεν είχαμε και νωρίτερα, έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω τώρα ποιους έχουμε 7 χρόνια. Ναι. Άμα αρχίσουμε, ναι. Στα 27 χρόνια πέρασε και τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάσαι που κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο?
0: Ναι.
1: Τον ακροδεξιό που φάραγε, ναι, τις στολές παραλλαγής και πήγαινε στα σύνορα να πολεμήσουμε με ποιον? Εμείς τρωγόμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τους πολέμους. Εμείς τι έχουμε κερδίσει από τον πόλεμο?
0: Ναι.
1: Ξέρει κανείς στα στενά του Ορμούς?
0: Εμείς.
1: Τι έχουμε κερδίσει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Τι έχουμε κερδίσει εμείς? Εμείς μονίμως χάνουμε. Δηλαδή πήρε η Τουρκία τους Ρώσους τουρίστες από δίπλα και εμείς ας πούμε επειδή δεν είμαστε εφοπλιστές, τα έχεις μάθει τα νεότερα.
0: Ναι.
1: Έχεις ακούσει για το σκιώδη στόλο της ρωσικής επικράτειας, της ρωσικής αυτοκρατορίας?
0: Δεν το ξέρω αυτά. Το αγουφοταλό είναι. Πού παίρνεις πληροφορίες αυτές?
1: Αυτές κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές λοιπόν πούλησαν τα παλιά τους καραβάκια στην Ρωσική αυτοκρατορία. Άντε, να το πω έτσι. Ναι. Και έβγαλαν δισεκατομμύρια. Εμείς γιατί πληρώνουμε ακριβά
0: εσύ
1: τα
0: καράβια. Εσύ έχεις καράβι, εσύ έχεις καράβι, έχεις τίποτα από αυτά.
1: Όχι, εγώ ήμουνα θαλασσινός, ναι, αλλά με μια
0: όχι
1: βάρκα...
0: και θαλασσινός από την Τηθωρέα, τώρα ότι... θαλασσινός από απέναντι, θαλασσινός από το βουνό.
1: Ναι. Εμένα με κέρδισε η θάλασσα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Στην Κάτω Παναγιά και την Κυλλήνη.
0: Η Κάτω Παναγιά είναι τι, είναι νησί?
1: Όχι, η Κάτω Παναγιά είναι ο οικισμός πριν την Κυλλήνη.
0: Α,
1: όπου εκεί παίρνει διαζάκια. Εκεί μεγάλωσα εγώ, με κέρδισε η θάλασσα.
0: Ο Γιατράκος λέει έχει και εδώ Θε Παναγιά και εκεί Θε Παναγιά.
1: Όχι, όχι, μόνο είναι, μικρα... είναι συνοικισμός. Ναι. Ήταν μικρα...
0: Τι συνοικισμός, Γιάννη, λένε Κάτω Παναγιά, θα υπάρχει και Άνω Παναγιά. Αλλιώς κάτι λέγανε Παναγιά.
1: Κάτω... Ένα λεπτό, η Κάτω Παναγιά, αν μας ακούν τώρα...
0: Τώρα θα μας πεις ότι η Θωρέα είναι Μανχάταν, δηλαδή, έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό.
1: Εκεί είναι, είναι η έδρα των ακινήτων μου. Εγώ πέρασα ωραία σε εκείνα τα μέρη. Είναι μικρασιάτες πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: Εγώ συνάντησα ανθρώπους πρώτης γενιάς, δηλαδή που ήρθαν με τις βάρκες μετά την
0: μικρασιατική
1: κατάσταση. Εγώ είμαι 55 γεμάτα.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε, λοιπόν, πάμε, πάμε, γιατί θα βάλουμε στη, στην κουβέντα μας τώρα τον Αλέξανδρο Χάιδα, τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου. Να τον καλέσουμε σιγά σιγά. Πάμε. Διονύση Σαββόπουλος, κυρίες και κύριοι, όλη η μουσική, όλα τα τραγούδια είναι του μεγάλου μας αυτού συνθέτη. Βρήκαμε για την Παπακοσταντίνου, Βαστίλη. Πάμε.

0: φοβερή φωνή ο Παπακοσταντίνου Άγγελε.
1: Καλλιτέχνη, καλλιτεχνάρα
0: μεγάλη. Ναι.
1: Και από έτσι αυτές τις δημιουργίες, κάποια δεν είναι τραγούδια. Mm. Όλα έχουν τον τρόπο τους που μας μεγάλωσαν επαναστατικά. Βέβαια, άλλαξε η εποχή τώρα και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Που είναι η επανάσταση.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ξαφανίστηκε η επανάσταση. Ναι. Είναι αυτό που σου λέγα νωρίτερα, ρε παιδί μου, για να κάνεις τέτοια, θες και λαό, θες και ελεύθερο λαό. Άμα τώρα κοιτάζω άλλος, ας πούμε, να βάλει το παιδί, να του κάνει μεταπτυχιακό, να το κάνει διδακτορικό, να πάρει αυτοκίνητο, να φτιάξει κόπεδο, να φτιάξει πολυκατοικία.
1: Πού μένει
0: χώρος για επανάσταση, πού μένει χώρος για επανάσταση.
1: Όπως έλεγε και ο Περικλής Κοροβέσης, είναι μια φιγούρα του επαναστατικού χώρου. Λέει, δεν ξέρω αν είμαι αριστερός ή αναρχικός. Αυτό που θέλω είναι να μην πεθάνω τρισελίδες.
0: Αφού τώρα όλα τα λεφτά είναι το μεταπτυχιακό, το διδακτορικό και όλα αυτά είναι. Μια καλή δουλειά και μετά ένας τάφος ωραίος, στολισμένος και τα λοιπά.
1: Λοιπόν,
0: για να βάλω εδώ ένα άκουσμα τώρα. Άκου, μείνε.
1: Μένω.

0: Λοιπόν, Άγγελε, πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο το Χάιδα, τον πρόεδρο του Πανηπυρωτικού Συλλόγου εδώ της πόλης μας. Κύριε Χάιδα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παντελόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα σε αυτούς που αγαπάνε το λαϊκό πολιτισμό.
0: Εγώ έχω πει για ορισμένους ανθρώπους της πόλης μας ότι είναι μέλισσες με μεγάλη δύναμη και δεν μασάω τα λόγια μου. Μιλάω για τον Σταύρο το Σολωμό στην Πολυφωνική, μιλάω για το όνομά σας και μιλούσα και πριν για τον Θανάση τον Τζιπινάκη, που παρακολουθούσα το έργο του διαζώσεις. Λοιπόν, Πανηπυρωτικός Σύλλογος στο Διεθνές Κέντρο Υπηρωτικής Μουσικής.
1: Πριν σας πω πώς περάσαμε πάνω στο Πογόνι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και να σας πω ότι εμείς πρεσβεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μέσα από τον πολιτισμό, μιας και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα και την ανοίξατε και εσείς πριν από λίγο, να μετασχηματιστεί ο σημερινός νέος. Πραγματικά το πιστεύω, γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι μόνο μουσική, χορό, τραγούδι. Είναι και άλλα πολλά πράγματα και αφήνουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Ο Πανηπυρωτικός συγκεκριμένα, γιατί θέλω να μιλήσω για μας, ίσως ξεχάσω αν μιλήσω για τους άλλους τις δράσεις που κάνουν, ή θα μπορούσαν κάποιος να εστιάσει σε αυτές. Εκτός των άλλων, κάνουμε και αιμοδοσίες. Επίσης, μαζεύουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για φτωχές οικογένειες και το κάνουμε με διακριτικότητα. Συνάμα καλούμε θεατρικές παραστάσεις στον Πανηπυρωτικό και συγκεκριμένα στο σπίτι του Υπηρώτη και αντί για εισιτήριο, οποιοδήποτε θέλει φέρνει ένα κουτί γάλα, λίγα μακαρόνια και τα δίνουμε στο Φωτεινό Αστέρι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που λέμε πολιτιστικό σύλλογος, μουσική χορός, είναι και κοινωνικό αποτύπωμα και το πιστεύω ακράδαντα, πραγματικά κύριε Παντελόπουλε. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε τι κάναμε, ναι. Τι ωραία πράγματα κάναμε.
0: Τα αναλύσατε πολυφωνικά εκεί πάνω.
1: Πάρα πολύ, και αυτό το οποίο μας ικανοποίησε είναι το γεγονός ότι ήρθαμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που διατηρούν τη λαϊκή παράδοση ζωντανή. Όχι δηλαδή εξ αποστάσεως όπως κάνουμε εμείς εντός εισαγωγικών, θέλω να το πω, αλλά κάθε μέρα ζούνε με το πολυφωνικό τραγούδι. Αποτελεί δηλαδή οποιοδήποτε ανέβει πάνω μια περιπέτεια με ουσιαστική συνάντηση με τους ανθρώπους που πρεσβεύουν τις αξίες τα ιδανικά. Εκεί λοιπόν στα χωριά που βρεθήκαμε μαζί με το πολυφωνικό τραγούδι του Πανηπυρωτικού Συλλόγου Πατρών που έχει τίτλο «Λαλούσιν πολυφωνικά», είδαμε στις αυθόρμητες παρέες, στις κοινές φωνές, είδαμε στιγμές συγκίνησης. Είδαμε να αναδεικνύεται μια μουσική έκφραση που δύσκολα τη βρίσκει στις πόλεις. Πραγματικά δύσκολα τη βρίσκει στις πόλεις. Είδαμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας ζωντανός δεσμός μνήμης με τον τόπο από όπου κατάγεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Υπηρώτης. Έτσι. Ναι. Για τον Πανηπυρωτικό Σύλλογο, κύριε Παντελόπουλε, πραγματικά αυτό το διπορικό πάνω στο Πογόνι το τετραήμερο υπήρξε μια πολύτιμη εμπειρία επαφής με τις ρίζες και πραγματικής ουσιαστικής επαφής με εκείνους που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Τι κάναμε λοιπόν εμείς πάνω στο Πογόνι? Πήγαμε λοιπόν και καταγράψαμε, ηχογραφήσαμε δηλαδή, σπάνιο μουσικό υλικό το οποίο ο καθηγητής και χοροδιδάσκαλος Κώστας Μάτσιας είχε καταγράψει από άπειρες επισκέψεις που είχε τόσα χρόνια στο Άνω Πογόνι, δηλαδή μέσα, κυρίως μέσα στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά και στο Κάτω Πογόνι, δηλαδή από την πλευρά την ελληνική. Εκεί λοιπόν, με την καθοδήγηση της δασκάλας της Αρετής Μίγκου, αλλά και του Βαγγέλη Κότσου, που έκανε τις συνθέσεις, μπήκαμε μέσα στο Διεθνές Κέντρο Υπηρωτικής Μουσικής, στα κτίσματα Πογονίου, και ηχογραφήσαμε αυτό το ανέκδοτο υλικό, το οποίο θα είναι κτήμα SAE για τις επόμενες γενιές. Και όλη αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Μήνα Πολυφωνίας που διοργανώνει όλο τον Ιούλιο ο Δήμος Πογονίου σε συνεργασία με την αδερφότητα των Εναθήνες Κτηματιτών και Νεοχωρητών, όπως επίσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κτισμάτων. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο θα σας εξηγήσω ότι αυτά τα τραγούδια είναι σπάνιες συλλογές ανέκδοτων παραδοσιακών τραγουδιών του περασμένου αιώνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Άρα σημαντική καταγραφή.
1: Εγώ θεωρώ ότι η καταγραφή αυτή θα μείνει ως κοιμήλιο στις επόμενες γενιές. Θα είναι και παρακαταθήκη.
0: Θα είναι εδώ στον πανηπυρωτικό εδώ της Πάτρας, το αρχείο.
1: Βεβαίως,
0: αυτό.
1: Βεβαίως, θα πάρουμε τα CD που θα παραχθούν, ναι, και έχει τα πνευματικά δικαιώματα τόσο ο Δημοσπογονιού όσο και ο Πανηπυρωτικός Συλλόγος και θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θελήσει.
0: Καλά, οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι θα είμαστε εμείς. Να τα δώσουμε στον
1: αέρα. Καλά. Να είστε καλά και να ξέρετε κάτι, ότι ο Πανηπυρωτικός είναι ο πρώτος σύλλογος στην Αχαΐα και στην ευρύτερη περιοχή που καθιέρωσε την Παγκόσμια ημέρα Πολυφωνικού Τραγουδιού κάθε 14 του Μάη στην περιοχή μας.
0: Δήμονς αυτά είναι Αλέξο Γκλαβάς.
1: Ο Αλέξο Γκλαβάς
0: ο Αλέξης το είχε αγαπήσει όταν ήμασταν στο δασίλειο, μου λέγε Γιάννη, μου λέει το πολυφωνικό και πρέπει να κάνουμε και εκπομπές γι' αυτό. Αυτό μου λέγε.
1: Εγώ έχω κάνει μία πρόταση ανεπίσημη σε ένα στέλεχος παλιότερα του Δήμου Πατρέων να γίνει μία πανβαλκανική συνάντηση πολυφωνικών σχημάτων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας. Να γίνει δηλαδή κάτι συστηματικό. Να κατέβουν σχήματα από την Αλβανία, από τη Βόρειο Ήπειρο, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, να έρθουν από τις παραμεθωρές περιοχές της Ηπείρου, Τσαμαντά, Κτίσματα, Δελβινάκη, προκειμένου έτσι...
0: Τι είπε ο κ. Γελής, τι είπε?
1: Δεν το έκανα πρόταση στον κύριο Γελή, το έκανα πριν από χρόνια εκεί, σε ένα άλλο στέλεχος που ηγείται της όλης προσπάθειας.
0: Ναι.
1: Ακόμα περιμένω.
0: Ναι.
1: Ακόμα περιμένω. Συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί γελάσα, ο Άγγελος Κωνσταντίνος στην Άγια μου, γιατί γελάσα.
1: Κύριε Κωνσταντίνο, καλησπέρα. Δεν σας γνωρίζω, Φέρετε. Αλλά σας ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα σας ακούω, πραγματικά κάθε μέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Άλλη ήταν σκέψη μου, γέλασα γιατί τώρα. Γιατί διψάει ο κόσμος της Διασποράς, αφενός μεν για τη μουσική αυτή, αυτή που έφυγαν στα ξένα, διψάει. Δηλαδή βλέπω βίντεο, αναρτήσεις, σκέψεις κτλ. Από τη μία και από την άλλη. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο έχει ισοπεδώσει τη φιλοσοφική, τις κλασικές ελληνικές σπουδές, τις μουσικολογίες, τα τμήματα μουσικών σπουδών υποφέρουν στην κυριολεξία, δηλαδή αγωνίζονται καθηγητές και παιδιά. Λέω τι ωραία να μιλάμε για την υπογεννητικότητα, αλλά ποιοι άνθρωποι θα είμαστε στον επόμενο αιώνα? Μήπως η ιστορία μας, η μουσική ιστορία, η λαογραφία από το 12ο μέχρι σήμερα δεν ήταν αυτό το ξεχωριστό για όλους μας? Και βάζω και τη μουσική. Αυτό.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ που ανοίγετε αυτό το θέμα, κύριε Κωνσταντίνο. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι μόλις...
0: Ο Αλέξανδρος και ως φιλόλογος καταλαβαίνει πολύ καλά τι λες, Άγγελε.
1: Πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Γιατί...
0: Παραδείγματος χάρη, θα μου επιτρέψετε, είμαστε χώρα, είμαστε Έλληνες και δεν έχουμε τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία. Και είναι οι Γάλλοι, μια και είναι η μέρα σήμερα, και τα διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά. Οι Κινέζοι, οι Άπωνες και εμείς εδώ που έχουμε πλούτο γλώσσης, όπως το γνωρίζει μια γλώσσα, τα γνωρίζει καλύτερα ο Αλέξανδρος ο Χαΐδας, κυρίες και κύριοι, και... Επειδή υπήρχε
2: θέμα.
0: Δυσκολία, γιατί ο μαθητής δεν μπορούσε να το μάθει,
2: να
0: τι βγάλεις,
2: πω.
0: Πετάς τις κολόνες της Ακρόπολης, τις πετάς κάτω στο θυσίο εκεί.
2: Ένα παιδί που έχει πάρει πτυχίο μουσικολογίας ή έχει τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό, ήδη έβγαλε κάρτα ανεργίας, σκύβει το κεφάλι και ή φεύγει στο εξωτερικό, ή δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν το λέω με την έννοια του μισθού και της δουλειάς.
0: Ναι.
2: Εάν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε στη νέα χιλιετία, τι να λέμε τώρα.
0: Ναι. Και η Τουρκία έχει έδρα δημοτικής παραδοσιακής μουσικής στο Πανεπιστήμιο. Το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε αυτό όλοι. Λοιπόν, πάμε κύριε Χάιδα, γιατί πρέπει να πάω στο Καλούσι μετά, γιατί έχουμε ένα αντάμωμα την Παρασκευή από ανταχού των Καλουσιωτών.
2: Το να το συζητήσουμε αυτό, Γιάννη και κύριε Χάιδα, είναι μεγάλο θέμα, διότι ωραία να γεννήσουμε παιδιά. Χάσαμε την ιστορία μας. Τα παιδιά σπουδάζουν φιλοσοφικές.
0: Βάζει θέμα εθνικής ταυτότητας ο Άγγελος.
2: Δηλαδή πού και πάμε, όχι της μουσικής και του πολιτισμού. Είναι ιδιαίτερα όλα αυτά. Είναι ελευθερία αυτή. Δηλαδή η μουσική και ο πολιτισμός αφενός δεν γνωρίζει σύνορα και αφετέρου έτσι μείναμε στους αιώνες των αιώνων. Τώρα
0: λοιπόν,
2: τι κάνουμε.
0: Αλέξανδρε.
1: Αν έχετε μεγάλο θέμα, θέλω να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, ναι. Γιατί έχω συγκεκριμένη άποψη. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι εκτός των άλλων και εκτός από την επίσκεψη που κάναμε στα απογονοχώρια, πήγαμε δηλαδή στο Κεφαλόβρυσο, συναντήσαμε γριές γυναίκες οι οποίες ήρθαν δίπλα μας, τραγουδήσανε μαζί μας, μας είπαν εμπειρίες, σταθήκανε σε περιστατικά του πολέμου. Είπανε ναι. κάποια πράγματα για την εθνική αντίσταση, μιλήσανε για τον εμφύλιο που πολύ επιμελημένο, συγγνώμη θα το πω, την κρύβουνε από τη διδασκαλία, έτσι, τη σχολική διδασκαλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε και μέχρι τους κουκλιούς, όπου εκεί διαμείναμε, ύστερα από τη μεγάλη φροντίδα του Δήμου Πογονίου, που μας κάλυψε τόσο τη διαμονή, όσο και την διατροφή. Μία σημείωση.
0: Ναι.
1: Πριν από τέσσερις μέρες, εκτός από το Κεφαλόβρυσο, πήγαμε και στο Φεστιβάλ Χορού στην Άρτα. Ναι. Στο Παραποτάμιο Θέατρο της Άρτας, ύστερα από την εξαιρετική πραγματικά προσπάθεια του Σπύρου του Νεραδιώτη, ανοίγω μια παρένθεση, εδώ μιλάμε για υπηρώτικη ευεργεσία. Ο Σπύρος Νεραδιώτης λύθηκε από τον Πανυπηρωτικό πριν από 8 χρόνια, ήρθε, πούλησε τα βιβλία του σε εκδήλωση εδώ στην Πάτρα και όλα τα χρήματα που μάζεψε τα έδωσε σε ένα συγκεκριμένο προνοιακό ίδρυμα το οποίο σχετίζεται με την αποτροπή των εξαρτήσεων. Και ήμουνα μπροστά που του κόψαν και απόδειξη. Αυτό σημαίνει υπηρώτικη ευεργεσία. Ήρθε κάποιος...
0: Κύριε Χαΐδα,
1: δεν
0: έχουμε χρόνο, γιατί περιμένει και ο πρόεδρος, ο κ. Κοσμόπουλος. Να σας ευχαριστήσω. Συμμετέχετε και στο χορού, στο Σούλι, ο Πανυπηρωτικός, έτσι.
1: Θα μας απολαύσετε όπως και άλλα αμέτρητα χορευτικά την επόμενη εβδομάδα. Σας καλούμε να δείτε αυτό το οποίο, το νέο Σούλι, οι κάτοικοι του οποίου κατάγονται από το Σούλι της Ηπείρου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την ώρα, γιατί είναι λίγο βάρβαρη η ώρα αυτή τη στιγμή και για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνου. Γεια σας κύριε Παντελή.

0: Λοιπόν, περισσότερο Χάιδα μετά τις 4, υπηρώτικο τραγούδι κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κύριο Κοσμόπουλο τώρα, για να πρώτα να μιλήσουμε για το καλούσι. Δεύτερο, υπάρχει αυτό που σας είπα πανταχού των καλεσοτών, ένα κάλεσμα και γλέντι. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Κοσμόπουλος. Κύριε Κοσμόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παντελόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το καλούσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Καταρχάς, ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που μέσα από την εκπομπή σας δίνετε βήμα στα χωριά μας, στις δράσεις και στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανές παραδόσεις και την ιστορία τόπου μας. Σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια.
0: Τα συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς που κάνετε εκδηλώσεις τέτοιες και καλείτε όλους τους.
1: Είναι η αγάπη για το χωριό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: με μεγάλη χαρά θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για το όμορφο χωριό μας. Το Καλούσι είναι χτισμένος πρόπεδος του Ερημάθου μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Κάθε καλοκαίρι το χωριό ζωντανεύει ακόμα περισσότερο μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους αγαπούν την παράδοση να βρεθούν όλοι μαζί να ανταμώσουν και να περάσουν όμορφες στιγμές.
0: Εσείς είστε πρόεδρος του πολιτιστικού.
1: Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Η επόμενη μεγάλη μας εκδήλωση στο χωριό είναι το αντάμωμα των καλουσιωτών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου.
0: Είχε και πέρυσι επιτυχία, αν θυμάμαι.
1: Έχει μεγάλη επιτυχία και έρχονται ακόμη και από άλλο, εκτός από το Δήμο. Έχει η εκδήλωσή μας εξαπλωθεί και μας δίνει δύναμη και χαρά. Είναι μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι, όμορφες παρέες, όπως μόνο τα χωριά μας ξέρουν να δημιουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να βρεθεί κοντά μας. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να περάσουμε μαζί μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη μουσική, χαμόγελα και παρέα. Οι κάτοικοι του Καλουσίου περιμένουν με ανοιχτή αγκαλιά να υποδεχτούν όλους όσους καταφέρουν να έρθουν και να τους φιλοξενήσουν με την αγάπη και τη ζεστιασιά που χαρακτηρίζει τον τόπο μας.
0: Να σας πω, κύριε Κοσμόπουλε, είναι το Σάββατο, πότε είναι το...
1: Το Σάββατο 18 Ιουλίου.
0: Με το βράδυ το Σάββατο, κύριε Σκηκή, παίρνετε αυτοκίνητό σας, θα κάνει ζέστη, σας το λέω τώρα γιατί έτσι ξέρω, σαραντάρια, οπότε θα βρεθείτε στο Καλούσι μετά τις 10:15 που θα έχει έτσι μια... θα έχει οξυγόνο και θα έσχεζα ζακετούλα.
1: Το πρόγραμμα μας με χορευτικά συγκροτήματα έτσι ξεκινάει 9:30 ώρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι γεμάτο το καλοκαίρι στο Καλούσι. Σχεδόν κάθε Σάββατο έχουμε προγραμματίσει και κάποια εκδήλωση.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπράβο.
1: Αυτά
0: είναι τα συγχαρητήρια. Σε εσάς ανήκουν και ο Κοσμόπουλε.
1: Ναι. Να είστε καλά κι εσείς και σας περιμένουμε. Αν θέλετε να σας πω και τις άλλες εκδηλώσεις.
0: Για πέστε μας.
1: Κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, καταρχάς στις 15 Αυγούστου θα κάνουμε την έκδοση εφημερίδας του συλλόγου που την εκδίδουμε 3 φορές το χρόνο. Είναι από τους λίγους συλλόγους που εκδίδουν, μην πω σπάνια, που εκδίδουν εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Στις 14 Αυγούστου κάνουμε για τους μικρούς φίλους παιδικά παιχνίδια στην πλατεία του χωριού και μετά ένα παιδικό πάρτι.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω να τα αφήσουμε, να έρθει το 15 Αύγουστο και σε μια εκπομπή κοντά εκεί θα μιλήσουμε για όλες τις δραστηριότητες μέσα στο καλοκαίρι.
1: Να σας ευχαριστήσω. Καλά. Περιμένουμε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και γίνεται, να πούμε κύριε Κοσμόπουλο, ότι γίνεται σε έναν ωραίο χώρο το Σάββατο το βράδυ, το αντάμωμα αυτό τον...
1: Είμαστε σε θέση... Να σας πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πανέμορφο χώρο. Όσοι έχουν έρθει στο χωριό για πρώτη φορά έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι. Είναι στην είσοδο του χωριού. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος, μια πλατεία με ένα παραδοσιακό πέτρινο κτίριο με κλεισάκι μέσα. Και εκεί γίνονται όλες οι εκδηλώσεις, ακόμη και το παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού που γίνεται τις 15 Αυγούστου. Εκεί πραγματοποιείται. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, όποιοι θέλουν να έρθουν, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσμόπουλε.
1: Και εγώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Επίσης, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Άγγελε, από εκεί στη Τηθωρέδα γίνονται.
1: Έχει πανηγύρι,
0: πανηγυράκια.
1: Πρέπει να είναι τώρα τη Αγία Παρασκευή, νομίζω. Πότε είναι η
0: 20η. Ναι. Τη Αγία Μαρίνα. Τη Αγία Μαρίνα είναι.
1: Και επειδή έχω ζήσει πολύ έντονα και το πανηγύρι που γίνεται και στην Κάτω Παναγιά και στην Κυλλίνη, η Κάτω Παναγιά τιμά την Παναγία. Έτσι με ένα μικρασιάτικο και προσφυγικό τρόπο κάνουν εκδηλώσεις τα Παναγιούσικα οι άνθρωποι, όπως και η Κυλλίνη με τον Άι Διονύση. Εγώ ήμουνα μεταξύ Αγίων.
0: Να σου πω, μου γράφει κάποιος, ξεκίνησαν και τέλη κυκλοφορίας για μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα.
1: Ναι, τώρα έχουμε χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρουμε ποιος πήγε πού. Ανοίγουν πόρτες. Λοιπόν, εγώ ένα θέλω, γιατί εκεί κολλεί στο μυαλό μου. Ρωτάω. Οι οικογένειες που ζουν στο φάσμα του αυτισμού, συμπληρώνω, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ένας σπουδαίος παίχτης του Ολυμπιακού, που ζούσε στο φάσμα του αυτισμού και διέπρεψε μπασκετικά, παλεύει για το παιδί του. Θα πρέπει να ζουν στο Κωσταλέξι της Ελλάδας, θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Η κυβέρνηση έχει να πει κάτι γι' αυτό. Είναι συγκλονιστικό το θέμα.
0: Άμα κολλάς,
1: είναι...
0: ρε παιδί μου, άμα κολλάς ένα θέμα, δηλαδή
1: είναι
0: με σένα
1: κοινωνικό.
0: Είναι. Γι' αυτό σε έδιωξε ο Τράγκας. Για αυτή τη δουλειά σε έδιωξε ο Τράγκας. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Ο Τράγκας
0: δηλαδή.
1: Πέθανε, γιατί... δεν
0: έδιωξε. Το γιατράκο λέει. Α, ο γιατράκο λέει γιατί τον έδιωξε. Δεν ξέρω.
1: Δεν έδιωξε ο Τράγκας.
0: Θα υποστήριζες τον Άγγελο, θα υποστήριζες. Λοιπόν.
1: Η απόλυσή μου ήρθε από τον εφοπλιστή Ρέστη. Βέβαια, από πού
0: ερχόταν. Ωπα. Άμα μιλάς, βγαίνουμε εδώ και μιλάς για τον Μελισσανίδη. Μιλάς για τον. Είναι δυνατό να είναι ο Άγιος ο Κωνσταντίνου μέσα στα πόδια τους.
1: Μην το ξεχάσουμε, ο Πρωθυπουργός δεν αφήνει πολλές ελπίδες για Φόρμουλα 1 στη Χαλανδρίτσα.
0: Εκλογές, γιατί?
1: Γιατί είπε ότι το συζητάμε, αλλά δεν είναι όρημη η χώρα να υποδεχτεί διοργάνωση όπως η Φόρμουλα 1.
0: Γιατί θα μας πει ο Πρωθυπουργός αν είναι η όρημη η χώρα? Εμείς θέλουμε να κάνουμε και πέρα αυτό και το δρόμιο Σκαλανδρίτσα.
1: Είναι και φίλος του Μάριο Ηλιόπουλος, εφοπλιστής.
0: Δεν ξέρω.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: δεν το ήξερα αυτό το νέο. Δεν το ήξερα.
1: Ναι, δεν το άφησε. Μπερδευτήκαμε εκεί πέρα, δηλαδή μην ενθουσιάζεστε, εκτός και αν ο Μάριο Ηλιόπουλος είναι ισχυρότερο.
0: Καλά μου, εντάξει, να σου πω, ο λαός μας και τι λέει. Το τάξιμο δεν κλείνει σπίτια.
1: Τώρα πριν τις εκλογές θα σας τάξουν την Παναγία.
0: Πάντως εσύ τι λες τώρα, η 13η σύνταξη θα δοθεί ή δεν θα δοθεί?
1: Όχι, εγώ άλλη απορία έχω.
0: Όχι, αυτή την απορία να μου λύσεις και μετά πάμε στην άλλη.
1: Ανάλογα με τα ποσοστά θα φτάσει στην εθνική σύνταξη, δηλαδή τα 480 ευρώ. Άλλο ρωτάω. Οι Μητροπολίτες τώρα που πήραν το μισθό, πού θα το ξοδεύουν?
0: Μου τον έδωσαν εμένα όλοι και οι 59 για να
1: σκεφτεί. Δηλαδή,
0: δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Δεν
1: τα λεφτά, τι τα θέλουν να μου πει? Έχουν πολλά παιδιά να θρέψουν. Του ακούν και οι πολίτεκνοι που έχει δεδομένο.
0: Καλά, να σου πω τώρα. Ναι, τώρα ξύπνησε η Τουρκία και έβγαλε τέτοιο, εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για τον Νετανιάχου. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή, δεν σε αφήνω άλλο, τέρμα, δηλαδή έχεις φύγει από τα... Ποιος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής, το είχαμε πει αυτό Μαρία, το είχαμε πει για τον Παναγιωτόπουλο.
1: Δεν είναι έκπληξη.
0: Δεν είναι έκπληξη τώρα, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα έχει μείνει μόνο ο Πολάκης.
1: Στο τέλος δεν θα μείνει λαός, βέβαια, να πάει στις κάλπες. Άλλο θέμα αυτό, το πούμε άλλη φορά.
0: Ναι. Λοιπόν, Άγγελ, να σε ευχαριστήσω. Συνέχισε το μπάνιο σου. Συνέχισε το μπάνιο σου και θα τα πούμε σ' αύριο τα σπουδαία. Εδώ στην εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Γιατράκο, ο οποίος μένει, δεν φεύγει, μένει εδώ, διότι έχουμε 4 και 5 με πρόγραμμα από το αρχείο του σταθμού μας, Αλέξανδρο Χάιδα και Υπηρώτικο Τραγούδι. Και να ευχαριστήσω και τη Μαρία την Αρβανιτάκη και όλους εσάς που μείνατε μεσημεριάτικα εδώ στην εκπομπή μας. Τσάου! Έτσι λέγανε στο χωριό μου. Έλα, έλα, μεγάλε Σαββόπουλε. Ας κρατήσουν οι χωροί.

0: ουρανός.
1: Είναι τέσσερις.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές, συμπλήρωσε, θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνιο, βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Ελιβέρι, υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί, φωτιά στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 έως 34, με συγχωρείτε, βαθμούς.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 5η 9 Νοεμβρίου και εδώ στην ΕΤ Πάτρας ακούτε το επιρροτικό χοροστάσι που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χαΐδας.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε ιστορικά τραγούδια καθώς και τραγούδια με τη δική του σημειολογία στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη μοναδική πυρώτικη παράδοση σε όλο της το φάσμα.

Ερ Πάτρας λοιπόν, και σήμερα αγαπητοί φίλοι, θα απολαύσετε επιπλέον οργανικούς σκοπούς και τραγούδια λιγότερο γνωστά, ας μου επιτραπεί η έκφραση λιγότερο εμπορικά, τα οποία έχουν το δικό τους μοναδικό χρώμα και κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στο αχανές υπηρώτικο μουσικό ρεπερτόριο.

Συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με ένα υπέροχο Ζαγορίσιο Τσάμικο και τίτλος «Καλονυχτιά». Να σημειωθεί πως ο ιδιαίτερος τρόπος ο οποίος χορεύεται το τσάμικο στην περιοχή του Ζαγορίου επιτάσσει πρώτα τρία διπλά βήματα μπροστά, τρία επιτόπου σταματήματα και στο τέλος μία επιστροφή.

Κοφτώ στο επόμενο τραγούδι από την περιοχή των Ιαννίνων. Ζωηρός χορός στα βήματα του Συρτού στα δύο, τα οποία γίνονται 4 φορές. Στο τέλος της 4ης φοράς έχουμε ζωηρό και κοφτό σταμάτημα.

Από τα Ιωάννινα και η επόμενη σατυρική σειρά δύσιμων τραγουδιών με τίτλο «Ταταλέξεις και Μούσμουλα». Ο Ταταλέξεις αναφέρεται στη ζωή κάποιων ανθρώπων καθώς και σε πειράγματα οργανοπαιχτών μεταξύ τους. Χορός 6 βημάτων με χέρια πιασμένα κάτω. Το δεύτερο τραγούδι, τα Μούσμουλα δηλαδή, χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα Τρία σε πιο γρήγορο ρυθμό, θυμίζοντάς μας το γιαννιώτικο «Καφέ Αμάν».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αλλάζοντας ύφος και περιοχή και περνώντας σε μουσικές από την περιοχή της Κόνιτσας. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα εξάσιμο τσάμικο της περιοχής με τίτλο «Βαρέθηκα την ξενιδιά». Ο χορός έχει 14 βήματα και παρατηρείται στο διπλό χορό οι άντρες να βρίσκονται στον εσωτερικό κύκλο ενώ οι γυναίκες στον εξωτερικό. Παράλληλα, σημειώνεται η ιδιαιτερότητα της μελωδίας, του ρυθμού και του χρώματος, εν αντιθέσει με τα γνωστά τρίσιμα ή σε μερικές των περιπτώσεων εξάσιμα ιδιότυπα τσάμικα της υπόλοιπης Ηπείρου. Πραγματικά ευλογημένη περιοχή.

κόνιτσα συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με ένα ακόμα οργανικό βλάχικο σκοπό με τίτλο Καραπατάκι. Ονομασία που βρίσκουμε και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως τη Βοβούσα, αλλά και σε βλαχοχώρια εκτός Ηπείρου, όπως τα Γρεβενά. Το όνομά του ο χορός προφανώς το πήρε από κάποιο λαϊκό οργανοπαίχτη που λεγόταν Καραπατάκης, ο οποίος και συνέθεσε τη μελωδία.

Αλλάζουμε ξανά περιοχή για να μεταφερθούμε στην περιοχή των Τζουμέρκων και να ακούσουμε ένα θαυμάσιο οργανικό κομμάτι με τον τίτλο «Παπαδιά». Ο χορός κατά πάσα πιθανότητα έλκει την καταγωγή του από την Αιτωλά Καρνανία. Ο σκοπός είναι πεντάσιμος με κλείσιμο σε τσάμικο. Χορεύεται σε όλη την Ήπειρο, αλλά κυρίως στην Άρτα και στα Τζουμέρκα. Ο πρωτοχορευτής αυτοσχεδιάζει, χορεύοντας πάνω σε τρία ποτήρια που τοποθετούνται σε σχήμα τριγώνου, πυροστιάς. Επίσης, θα δούμε ολόχο χορός να χορεύεται στην περιοχή των Τζουμέρκων και πάνω στην πλάτη καρέκλας.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε άλλον έναν οργανικό σκοπό με τίτλο Malik Bass. Επτάσιμη ζαγοριανή μελωδία που χορεύεται ως συρτό στα δύο και που σύμφωνα με μαρτυρίες κάποιων παλιών μουσικών, η μελωδία του τραγουδιού είναι αυτή ενός άλλου πεντάσιμου οργανικού σκοπού με τίτλο Alabase σε πιο γρήγορο αυτή τη φορά ρυθμό.

Πουλάκι είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού από την περιοχή τώρα της Θεσπρωτείας, που αναφέρεται στην αγάπη και στον πόνο της ξενιτιάς. Χορεύεται σε 12 βήματα με ιδιότυπο τρόπο. Το συναντάμε να χορεύεται και με τα βήματα του Ζαγορίσιου ως πεντάσιμος εξάλλου ρυθμός. Το εν λόγω κομμάτι έχει γύρισμα σε υπογονήσιο.

λίγο πριν το τέλος, αγαπητοί ακροατές, και συνέχεια με θεσπρωτεία και συγκεκριμένα με το τραγούδι «Μαρίκα». Ένας πολύ αγαπημένος σκοπός για τους μερακλείδες που εκτός από ιδιόμορφο τρόπο χορεύεται και με τα βήματα του Ζαγορίσιου. Παραγγέλνεται και με τον τίτλο «Αυγή».

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα θαυμάσιο δημοτικό δημιούργημα που υμνεί περίτεχνα τον έρωτα από την περιοχή της Μουργκάνας και έχει τίτλο «Εξέφεξε η Ανατολή». Τραγούδι σχεδόν λησμονημένο.

Με αυτές τις χρωματικές μελωδίες και τους συμπυρώτικους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή γεμάτη ιδιαίτερους μελωδικούς σκοπούς και ηχοχρώματα, μια περιδιάβαση στο μουσικό πλούτο της Ηπείρου που σε μερικές των περιπτώσεων δύσκολα ακούει κανείς. Μια πραγματική απόλαυση του αχανούς ηπειρώτικου μουσικού ρεπερτορίου που έχει τη μοναδική του σημειολογία ακόμα και όταν τα λόγια τραγουδιών έχουν ξεχαστεί και έχει απομείνει πλέον το μελωδικό μέρος.

Από το χοροδιδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα, που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, και τον Απόστολο Ηρακλέος, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, αγαπητοί ακροατές, καλό σας βράδυ.

Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην κάθετη, στον πόρο, συνεχίζεται η ομαδική έκθεση «My Poetry, My Legacy, Volume 3». Με αφετηρία αγαπημένα ποίηματα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, περισσότεροι από 20 σύγχρονοι εικαστικοί δημιουργοί μετατρέπουν τον ποιητικό λόγο σε εικόνα, χρώμα και μορφή. Μια έκθεση που αναδεικνύει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην ποίηση και τις εικαστικές τέχνες, αποδεικνύοντας πως κάθε έργο μπορεί να αποτελέσει μια νέα ανάγνωση ενός ποίηματος. Στην Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 συνεχίζει τις προσβάσιμες παραστάσεις, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των θεατών στην καλλιτεχνική εμπειρία. Με υπηρεσίες όπως υπερτιτλισμός, ακουστική περιγραφή και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα σε επιλεγμένες παραγωγές, το φεστιβάλ επιβεβαιώνει ότι η τέχνη μπορεί να οφείλει να είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Στην Ξάνθη, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης διοργανώνει τα θερινά εργαστήρια για παιδιά, προσφέροντας ένα δημιουργικό καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, παιχνίδι και γνώση. Μέσα από εικαστικές δράσεις, θεατρικό παιχνίδι, μουσική και δημιουργικά εργαστήρια, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν ελεύθερα και να γνωρίσουν τον κόσμο του πολιτισμού με βιωματικό τρόπο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στη Βενετία του 1501, ο Οταβιάνο Πετρούτσι είναι ο πρώτος εκδότης που χρησιμοποιεί για την έκδοση μουσικών κειμένων τη νέα τεχνική εκτύπωσης του Johannes Gutenberg, με κινητά μεταλλικά στοιχεία, βελτιωμένο μελάνι, τεχνικές στοίχησης χαρτιού. Υπάρχουν ήδη κάποιες μουσικές εκδόσεις, αλλά αποκλειστικά μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Και ο Πετρούτσι επιλέγει για τη συλλογή του κοσμική μουσική, γιατί στοχεύει σε αρκετά μεγάλο αγοραστικό κοινό. Τους ευγενείς άρχοντες και βασιλιάδες όλης της Ευρώπης και με την άδεια του κυβερνήτη της Βενετίας εξασφαλίζει το μονοπόλιο της αγοράς για περίπου 20 χρόνια. Η συλλογή «Αρμόνικε Μούζικες Οντέκατον», δηλαδή 100 οδές αρμονικής μουσικής, περιλαμβάνει 96 τραγούδια, τα περισσότερα πολυφωνικά για 3 ή 4 φωνές και στην συντριπτική πλειοψηφία τους δεν δίνεται το κείμενό τους. Αφενός ίσως γιατί είναι ήδη πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά κυρίως γιατί θα παιχθούν από μουσικά όργανα. Οι συνθέτες αυτής της περίοδου δεν διευκρινίζουν, δεν ορίζουν τα μουσικά όργανα για τα οποία γράφεται η μουσική τους. Και κάθε αρχοντικό έχει διαφορετικούς μουσικούς, και έτσι οι 3, 4 ή 5 φωνές παίζονται με όποιο μουσικό όργανο είναι διαθέσιμο κάθε φορά. Για τη συλλογή του, ο Πετρούτσι επιλέγει τραγούδια διάσημων συνθετών της εποχής. Ζωσκάν Ντεπρέ, Χάινριχ Ίζακ, Γιοχάνες Όκενγκεμ, Αντουάν Μπρουμέλ, Αλεξάνδρα Αγκρικόλα και πράγματι έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η συλλογή Αρμόνικε Μούζικες Οντέκατον σημαίνει τη νέα εποχή, όχι μόνο για τις μουσικές εκδόσεις λόγω της χρήσης της νέας τεχνικής, αλλά για την ίδια τη μουσική. Το βιβλίο του Πετρούτσι μεταφέρεται εύκολα και έχει μουσική για κάθε γούστο. Και όπως πολύ σωστά έχει προβλέψει το εμπορικό μυαλό του, ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι η μουσική γλώσσα των γαλλοφλαμανδών συνθετών γίνεται κοινή γλώσσα της μουσικής σε όλες τις περιοχές των βασιλείων της Ευρώπης. Στη Βενετία, στη Γάνδη, στη Νάπολη, στο Παρίσι, στη Ρώμη παίζουν και ακούνε μουσική του Ζωσκάν Ντεπρέ, του Χάινριχ Ίζακ, του Ιάκωμπ Όμπρεχτ.

0: Σε καλλιτεχνική επιμέλεια και ερμηνεία των μουσικών του συνόλου Le Flamboyant, ακούσαme τις συνθέσεις «Adieu mes amours» του Josquin des Prez, «Et le zéro nous» του Heinrich Isaac και «Rombeltier» του Jacob Olbrecht, που συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση ανθολόγιο του 1501 του Οταβιάνο Πετρούτσι, «Αρμόνικε μουσικές οντέκατων». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε να κάνουμε ωραία ταξίδια στην Ελλάδα, με πηξίδα την τέχνη, τα φεστιβάλ και τις δράσεις. Θα πάμε μια εκδρομή στη Δράμα με τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Γιώργο Μαγκίνη, που γνωρίζει όσο λίγοι το έργο και τη σκέψη του γλύπτη Γιάννη Παπά, η έκθεση του οποίου παρουσιάζεται στο Σαντιρβάν. Και πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου του εμβληματικού Έλληνα γλύπτη στη Βόρεια Ελλάδα. Θα επισκεφτούμε τη Βόρεια Εύβοια για να συναντήσουμε το συνθέτη και πανεπιστημιακό δάσκαλο Δημήτρη Μαραγκόπουλο, με αφορμή το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», όπου η μουσική γίνεται μία πράξη παρουσίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Και θα βρεθούμε στους Δελφούς για να συνομιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδωρ, Δημήτρη Μαραμή, για μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποτελεί τη διαδρομή που ενώνει ανθρώπους, τοπία, μουσικές, θέατρο, λόγο και δημιουργία, μετατρέποντας ολόκληρη τη Φωκίδα σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού.

0: Ο Γιάννης Παπάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου αιώνα, με έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους και συλλογές, αλλά και με μια διαδρομή που διασταυρώθηκε με μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας, αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση της ανθρώπινης μορφής και της αλήθειας που αυτή κρύβει. Η νέα έκθεση στο ιστορικό Σαντιρβάν της Δράμας δεν παρουσιάζει απλώς έργα του. Ακολουθεί το ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής, από το Παρίσι στην Αθήνα της κατοχής, από την Αλεξάνδρεια στην επιστροφή στην Ελλάδα, φωτίζοντας όχι μόνο τα γλυπτά, αλλά και τα σχέδια, τις ζωγραφικές μελέτες, τις αναζητήσεις και τις αμφιβολίες ενός μεγάλου δημιουργού. Ο άνθρωπος που επιμελήθηκε αυτή τη διαδρομή και γνωρίζει όσο λίγη το έργο και τη σκέψη του Γιάννη Παπά είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Γιώργος Μαγκίνης. Σήμερα θα μιλήσουμε όχι μόνο για μια έκθεση, αλλά για τη δύναμη της γλυπτικής να νικά το χρόνο. Κύριε Μαγκίνη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αφηγηθείτε τη ζωή του Γιάννη Παπά μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή? Παρίσι, Αθήνα της κατοχής, Αλεξάνδρεια, αλλά και ξανά Αθήνα.
1: Το έργο του Γιάννη Παπά είναι ένα από τα σημαντικότερα καταπιστεύματα που έχει το Μουσείο Μπενάκη. Ένας από τους θησαυρούς του. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης το εμπιστεύτηκε στο Μουσείο το 2005 μετά το θάνατό του και έχουμε τη χαρά να το μοιραζόμαστε με το κοινό μας. Ο χώρος του Σαντιρβάν στη Δράμα είναι ένας από τους αγαπημένους μας χώρους. Δεν ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Raycap που έχει την έδρα της στη Δράμα στο πλαίσιο της προσφοράς της στο λαό της πόλης και η συμφωνία με το Μουσείο είναι ότι θα παρουσιάζουμε εκεί πέρα τους θησαυρούς μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα στην 8η αυτή έκθεση που οργανώνουμε στο Σαντιρβάν, να αγγίξουμε αυτό το θησαυρό, το έργο του Γιάννη Παπά. Πώς παρουσιάζεις όμως το έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη?
0: Φέβαια.
1: Σε ένα κοινό που δεν υπάρχει κάποιο γλυπτό του Παπά στην πόλη, δεν γνωρίζει πιθανότατα το όνομά του.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει εξοικειωθεί με την εποχή του, με τους άλλους καλλιτέχνες. Ακολουθείς πολύ χονδρικά μία βιογραφική προσέγγιση, μία πορεία, εφόσον και η ζωή του, εδώ που τα λέμε, ήταν αρκετά συναρπαστική. Δηλαδή, ξεκινώντας από τις αρχές του αιώνα, γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε το 2005, οπότε διέσχισε τον 20ο αιώνα, έζησε στην Αθήνα, Κωνσταντινοπολίτης βέβαια, ο ίδιος, αλλά έζησε κυρίως στην Αθήνα, πολέμησε στον πόλεμο, μετά τον πόλεμο βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, οπότε είναι ένας Έλληνας του κόσμου.
0: Και τον επανασυστήνεις και στο κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ένας του κόσμου που η ζωή του ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Και γνώρισε και πολύ σπουδαίους ανθρώπους, όπως είπατε στην εισαγωγή σας. Οπότε όλο τούτο ιντριγκάρει. Δίνει δηλαδή το πρώτο έναυσμα για να έρθει κάποιος επισκέπτης και να γνωρίσει τον Παπά μέσα από αυτό

0: με την ανάλυση μας.
1: Νομίζω ότι θα ήθελα να εμπνευστεί από την έκθεση. Όταν ήμουν παιδί και πιστεύω ότι η εμπειρία του παιδιού σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση είναι η πιο αγνή και ουσιαστική από όλες τις εμπειρίες, γιατί έχει λιγότερη διαμεσολάβηση η εμπειρία του. Αυτό που ένιωθα όταν πήγαινα σε μια έκθεση για κάποιο μεγάλο καλλιτέχνη ήταν έμπνευση. Ήθελα δηλαδή εγώ να πιάσω τα υλικά του, χρώματα, πλαστελίνες, κερί, το μπρούτσο και το μάρμαρο βέβαια, δεν θα τολμούσα να το κάνω, και να πειραματιστώ. Δηλαδή η έμπνευση να κοιτάξω τον κόσμο και να δημιουργήσω κάτι μέσα από τα μάτια του, μέσα από τα διδάγματα που μου είχε δώσει η δική του προσέγγιση.
0: Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο ολοκληρωμένα γλυπτά, αλλά και σχέδια, ζωγραφικά έργα, δοκιμές και μελέτες. Γιατί έχει σημασία να βλέπουμε και τη διαδρομή προς τη δημιουργία και όχι μόνο προς το τελικό αποτέλεσμα?
1: Γιατί ειδικά η δημιουργία ενός γλύπτη είναι πάρα πολύ σύνθετη. Πάντοτε προσπαθείς να δεις τη μέθοδο του καλλιτέχνη, αλλά ειδικά ο γλύπτης που δουλεύει με δύσκολα και εξαιρετικά ακριβά υλικά, πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά πριν προσεγγίσει το κομμάτι μάρμαρο ή πριν κάνει τη χύτευση. Οπότε ο γλύπτης δουλεύει σαν σκητσογράφος, σαν σχεδιαστής, μετά σαν ζωγράφος, δηλαδή πειραματίζεται και με το χρώμα, για να καταλήξει στην τρισδιάστατη φόρμα. Είναι πολύτιμο λοιπόν να το δούμε αυτό, να δούμε όλη αυτή την πορεία.
0: Στο εσωτερικό της έκθεσης κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή, κυρίως η γυναικεία. Τι ήταν εκείνο που αναζητούσε ο παπάς στο ανθρώπινο σώμα? Αναπαράσταση, αποκάλυψη?
1: Ο παπάς είναι ένας κλασικός καλλιτέχνης, με τον τρόπο που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες.
0: Παραστατική τέχνη λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κάποιες παραδόσεις αναζητούν τον κανόνα, το μέτρο του κόσμου στη φύση. Παραδείγματος χάρη στην κινέζικη τέχνη κοιτούμε πάρα πολύ το φυτικό κόσμο. Στην κεντρική Ασία κοιτούμε πάρα πολύ τα ζώα, τα άλογα, παραδείγματος χάρη, ή άλλα δυνατά ζώα. Στον ελληνικό κόσμο, στην κλασική εποχή και μετέπειτα, έχουμε τον άνθρωπο ως το κανόνα. Πιστεύω ότι ο παπάς μελέτησε πάρα πολύ όχι μόνο την τέχνη αλλά και τη λογοτεχνία αυτού του κόσμου, τη φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης, και επέλεξε το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη μορφή, ως τον δρόμο του, την πρόσβασή του στον κόσμο, στο να καταλάβει και να δομήσει τον κόσμο.
0: Ο Γιάννης Παπάς φιλοτέχνησε μορφές όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Γιάννης Μόραλης και ο Χρήστος Καπράλος. Πώς παρουσιάζει ένας γλύπτης προσωπικότητες που έχουν ήδη περάσει στην ιστορία, χωρίς από την άλλη να εγκλωβιστεί και στο μύθο τους?
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα κόλπο. Υπάρχει στο εργαστήριο του Γιάννη Παπάς, του ζωγράφου, που είναι ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος του μουσείου, από όπου έφυγαν τα έργα και ταξίδεψαν στη Δράμα, ένα αποθηκάκι. Δεν είναι συνήθως προσιτό στο κοινό, αλλά μιλήστε με τους ανθρώπους, μπορούν να σας το δείξουν. Σε αυτό το αποθηκάκι λοιπόν είναι πολλές από τις σπουδές που έκανε ο Γιάννης Παπάς για τον Ανδριάντα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Έχει κάνει πολλούς Ανδριάντες του Βενιζέλου σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί βλέπουμε τον Βενιζέλο με πουκάμισο και παντελόνι, με σακάκι, με παλτό, με ή χωρίς καπέλο. Και βέβαια το πιο σοκαριστικό απ' όλα, γυμνό.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά δεν είχε δει γυμνό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο παπάς τον είχε γνωρίσει, αλλά τι κοιτάζει λοιπόν? Κοιτάζει την ανθρώπινη ουσία. Κοιτάζει πώς ένας πολιτικός, σπουδαίος πολιτικός, ένας δημόσιος άνδρας, πρέπει να ενσαρκώνει το ιδανικό του ευθυτενούς δημόσιου προσώπου που στέκει, και φυσικά πώς το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς μέσα από αυτόν τον κλασικό κανόνα που σου λέει ότι ο πολιτικός είναι ιδανικός και στο πνεύμα αλλά και στη μορφή. Οπότε θεωρώ ότι η προσέγγιση του ήταν και πάλι εμπνευσμένη από τον ίδιο τρόπο που είχαν οι Αθηναίοι για να, τον 5ο αιώνα για να απαθανατήσουν τον Περικλή, τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα.
0: Κάνω μία μικρή παρένθεση για το εργαστήριό του, που θα λέγαμε ότι είναι μία μόνιμη έκθεση, έτσι δεν είναι. Βρίσκεται στο ζωγράφο και είναι ένα ζωντανό εργαστήριο που μπορούν να επισκεφτούν όσοι το θέλουν.

0: ήσουν και να νιώσουν ότι λες και είναι εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένας χώρος που πριν μπαίνοντας μέσα έχεις ένα πολύ όμορφο κήπο γεμάτο με αγάλματα. Μετά μπαίνεις στο σπίτι όπου έζησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης με την οικογένειά του και στο εργαστήριό του, το οποίο είναι μνημιακό σε μέγεθος, γιατί βέβαια τα γλυπτά του ήταν πολλά από αυτά πολύ μεγάλα. Και έχει όλες τις ύλες με τις οποίες δούλεψε. Υπάρχει και μια μικρή έκθεση που βλέπουμε πολλά ζωγραφικά κυρίως έργα. Αλλά βλέπεις και το ξύλο, την πλαστελίνη, τον πυλό, το γύψο, το μπρούτζο, τα διάφορα μάρμαρα, τις πέτρες, όλα αυτά τα υλικά. Και έχεις την αίσθηση ότι βγήκε μόλις πριν από λίγο για να πάει να πάρει λίγο νερό ή να κάνει το μεσημεριανό του ύπνο, και εσύ είσαι εκεί πέρα και η άβρα του είναι γύρω σου.
0: Ο έφηπος Μέγας Αλεξάνδρος δεσπόζει στο εσωτερικό χώρο της έκθεσης. Τι κάνει αυτό το έργο τόσο εμβληματικό μέσα στο σύνολο του έργου του παπά?
1: Ο παπάς είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην σχέση της ανθρώπινης μορφής με το άλογο. Ήταν κάτι πάνω στο οποίο είχε πειραματιστεί, κάνοντας πάρα πολλές σπουδές σε επικούς ομίλους, στον υπόδρομο πήγαινε, μελετώντας ακόμα και πάνω σε μακέτες αλόγων, ας πούμε, τον ζωντανό άνθρωπο. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η σχέση του ανθρώπου με το ζώο. Επίσης, το έργο αυτό το ξεκίνησε το 42, στο χειρότερο σημείο της κατοχής, σε μια εποχή βαθιά θλιβερή για την Ελλάδα και βέβαια έναν ευαίσθητο καλλιτέχνη όπως ήταν εκείνος, και κράτησε 40 χρόνια αυτή η μελέτη πάνω στο έργο. Δηλαδή το τέλειωσε τη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα έργο που διέσχισε ουσιαστικά την δημιουργική του πορεία. Και αυτό το καθιστά, θα λέγαμε, magnum opus.
0: Πόσο δύσκολο είναι να εκθέτεις γλυπτά, αναρωτιέμαι, σε έναν υπαίθριο ιστορικό χώρο που το ίδιο το φως και όλας αλλάζει συνεχώς αυτή την εμπειρία του θεατή?
1: Αυτό είναι και η πρόκληση. Το ενδιαφέρον με το γλυπτικό έργο είναι ότι πρέπει να είναι δουλεμένο και τέλειο από κάθε γωνία. Πολλές φορές λέω ότι σε ένα ζωγραφικό έργο η πίσω πλευρά δεν έχει σημασία. Φυσικά δεν υπάρχει πίσω πλευρά, αλλά και πάλι ένας γλύπτης πρέπει να σκεφτεί όλες τις πλευρές.
0: Έτσι.
1: Και το από κάτω και το από πάνω. Οπότε η σχέση με το φως, και δει το φυσικό φως, την ανατολή, τη δύση, το μεσημέρι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ύψος που θα μπει ένα έργο σε σχέση με τα γύρω του κτίρια ή τη βλάστηση που το περιβάλλει. Οπότε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Αρκεί να σας πω ότι η ομάδα που έστησε την έκθεση στη Δράμα, με τον γιο του καλλιτέχνη, τον Αλέξανδρο Παπά, την Κριστίν Χόλινετς που είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου, και όλη την ομάδα των συντηρητών και των ανθρώπων που ανήρτησαν τα γλυπτάτα, δοκίμασε 3 διαφορετικές θέσεις για τον Αλέξανδρο. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο και 3 διαφορετικά ύψη, και με μικρές διαφορές, μισού μέτρου, άλλαζε πραγματικά η εμπειρία που είχες. Τελικά κατέληξαν και το έβαλαν πολύ χαμηλά, πολύ κοντά στο έδαφος, που είναι και, θα έλεγα, δημιουργεί τη μεγαλύτερη ένταση όταν το βλέπεις.
0: Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στις τεχνικές της γλυπτικής. Θεωρείται ότι ο επισκέπτης κατανοεί περισσότερο ένα έργο όταν γνωρίζει τον κόπο και τη διαδικασία που κρύβεται πίσω από αυτό?
1: Νομίζω ότι η προσπάθεια να καταλάβεις το πώς φτιάχτηκε είναι που κάνει πιο μαγική την εμπειρία της θέασης. Υπάρχουν κάποιες, δηλαδή το να πάρεις ένα μολύβι και να γράψεις πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, το έχουμε κάνει όλοι. Mm-hmm. Το να πιάσεις όμως μία σμήλη και να αρχίσεις να χτυπάς ένα κομμάτι σκληρό μάρμαρο, το οποίο μπορεί να σπάσει με έναν τρόπο που δεν φαντάζεσαι και δεν θέλεις, ή το να ετοιμάσεις ένα κέρινο πρόπλασμα ώστε να γίνει χύτευση και να βγει σε χαλκό και να μετά αυτό να ολοκληρωθεί και να πατιναριστεί. Αυτά είναι διαδικασίες τόσο σύνθετες που πραγματικά έχουν μια αλχημική γοητεία, μια μαγεία. Οπότε πρέπει να δίνουμε στον επισκέπτη τη δυνατότητα να τα κατανοήσει και να μαγευτεί και αυτός.
0: Ο Γιάννης Παπάς υπήρξε ένας καλλιτέχνης βαθιά ανθρωποκεντρικός. Πιστεύετε ότι σήμερα η τέχνη εξακολουθεί, αναρωτιέμαι, να ενδιαφέρεται με την ίδια ένταση για τον άνθρωπο?
1: Όλη η τέχνη είναι για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι κατά πόσο χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη μορφή, όπως ο Παπάς ή όχι, ή κατά πόσο μιλούμε άμεσα για βιώματα ανθρώπινα στη δική μας τέχνη. Ακόμα όμως και το πιο αφηρημένο εντός εισαγωγικών έργο, που πιστεύουμε ότι είναι καθαρά θέματα αξιών, χρωμάτων και φαίνεται να είναι διανοητικό, στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με το τι προσλαμβάνει και τι αισθάνεται και πώς βλέπει τον εαυτό του μέσα από αυτό ο άνθρωπος.
0: Ως επιστημονικός διευθυντής, πότε εσείς θεωρείτε ότι μία έκθεση έχει πραγματικά πετύχει? Όταν έχει πολλούς επισκέπτες ή όταν μόνο ένας επισκέπτης βγει διαφορετικός από ό,τι μπήκε στην έκθεση?
1: Ιδανικά όταν όλοι οι επισκέπτες πάρα πολλοί έχουν βγει αλλαγμένοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι ένας δείκτης, είναι ένας μετρήσιμος δείκτης. Δεν πρέπει να είμαστε σκλάβοι των μετρήσιμων δείκτων. Πρέπει να κοιτάμε πραγματικά την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Οπότε ναι, θα προτιμούσα να βγει ένας πραγματικά αλλαγμένος, αν είχα την επιλογή. Αλλά δεν θέλω και δεν την έχω. Πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση του κοινού, τόσο σε αυτή την έκθεση για τον Γιάννη Παπά, όσο και στις άλλες 7 που έχουν γίνει στο Σαντιρβάν όλο αυτόν τον καιρό, ήταν εξαιρετική. Το κοινό είναι κάθε φορά όλο και περισσότερο. Οπότε δεν μπορεί, κάτι βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι για να γυρίζουν.
0: Έτσι είναι. Ειδικά αυτό που λέτε για να γυρίζουν, βεβαίως. Η έκθεση μέχρι πότε θα είναι?
1: Είναι έως τις 15 Νοεμβρίου.
0: Θα διαρκέσει λοιπόν μέχρι τότε και έχουμε όλοι πραγματικά πάρα πολύ χρόνο να την επισκεφτούμε ξανά και ξανά. Πόσο διαφορετικά διαβάζουμε σήμερα ένα γλυπτό σε σχέση με πριν από 50 χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στη δημόσια τέχνη?
1: Πρέπει να πω ότι υπάρχει καλή δημόσια τέχνη και κακή δημόσια τέχνη.
0: Συμφωνώ.
1: Και καθώς προχωρεί ο 20ος και ο 21ος αιώνας, έχουν υπάρξει πολλοί πειραματισμοί ως προς τα ποια είναι τα μέσα της δημόσιας τέχνης. Δηλαδή παλιά ήταν μόνο το μάρμαρο ή ο μπρούντζος, τώρα έχουμε ακόμα και γλυπτά που λειτουργούν με το φως. Παραδείγματος χάρη δημόσια τέχνη που γίνεται στο πλάι των πολυκατοικιών ή στους ακάλυπτους ή σε διάφορες θέσεις και με διάφορα μέσα. Πιστεύω ότι η σημασία, η επιτυχία της δημόσιας τέχνης είναι στο να σε σταματάει έτσι όπως κινείσαι μέσα στον χώρο και να σε κάνει έστω και για μισό δευτερόλεπτο κάθε μέρα να σκέφτεσαι κάτι, να σου λέει κάτι, να σε κεντρίζει. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η τέχνη. Αν μη τι άλλο, το πώς περνάμε κάθε πρωί, εγώ κάνω η καθημερινή μου διαδρομή, ξεκινάει από το Κουκάκι και καταλήγει στο Κολωνάκι πηγαίνοντας στη δουλειά. Έχω πάρα πολύ δημόσια τέχνη από από το άγαλμα του Μακρυγιάννη, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στην πρωτομή της Μελένας Μερκούρη, στην πύλη του Αδριανού, που είναι και αυτό ένα έργο δημόσιας τέχνης, στο άγαλμα του Αλέξανδρου, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στο άγαλμα του Βίρονα, στους Αδριάντες του Τρικούπη και του Βενιζέλου μπροστά στο κοινοβούλιο, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στις τρεις πρωτομές των τραγικών ποιητών. Οπότε όλα αυτά είναι έργα δημόσιας τέχνης. Ο τρόπος που αυτά κοσμούν την καθημερινή μου διαδρομή προς τη δουλειά και φέρνουν σκέψεις στο μυαλό, αναμνήσεις, συλλογισμούς επάνω στο έργο αυτών των ανθρώπων που απεικονίζονται ή που τα φιλοτέχνησαν, είναι μια παράλληλη εμπειρία, διάσταση της καθημερινότητας. Αυτή είναι η αξία της, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει, νομίζω ότι παραμένει πολύ σημαντική και καθοριστική για τους τουρίστες, για τους ανθρώπους που ζουν την πόλη, για όλους όσοι βρίσκονται μπροστά στην τέχνη.
0: Υπάρχει, αναρωτιέμαι, ένα σημείο, μία ερώτηση που θα θέλατε να κάνετε στο Γιάννη Παπά, εάν θα μπορούσατε? Και αν ναι, ποια θα ήταν αυτή?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω από έναν άνθρωπο όπως ο παπάς που είχε δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή του, ποια ήταν για εκείνον η ιδανική αναλογία δουλειάς και τι θα όριζε ως δουλειά. Ξέρετε, ο παπάς είχε γράψει, είχε μετακάνει μεταφράσεις, είχε γράψει βιβλία ο ίδιος. Ήταν ένας άνθρωπος των λόγων και της σκέψης εξίσου με έναν άνθρωπο της δουλειάς και των χεριών του, και του ματιού. Θα ήθελα λοιπόν να το ρωτήσω ποια είναι η αναλογία ανάμεσα στη δουλειά, ανάμεσα στην αναψυχή, τη σχέση με τους αγαπημένους σου, με τους φίλους σου. Ο παπάς φιλοτέχνησε και πολλά έργα πορτρέτα φίλων του, άλλων καλλιτεχνών και δημόσιων προσώπων, και ανάμεσα θα έλεγα σε αυτήν την ανάγκη να ικανοποιείς την προσωπική σου περιέργεια και εξέλιξη ως ανθρώπου. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να το ρωτήσω, γιατί μου έδινε την εντύπωση πάντοτε ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου, πώς πέτυχε αυτή την ισορροπία, αυτή την ολοκλήρωση.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με μία πιο προσωπική σκέψη. Τα γλυπτά μοιάζουν να αντιστέκονται στον χρόνο περισσότερο από τους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι η τέχνη είναι τελικά η πιο βαθιά ανθρώπινη μορφή μνήμης ή αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια να νικήσουμε τη λύθη?
1: Υπάρχει μία αγωνία στο έργο τέχνης και μία αναζήτηση. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι όντως η βαθιά μνήμη. Δηλαδή η εμπειρία που δεν χάνεται, δεν σβήνει, αλλά γίνεται αντικείμενο μοιράσματος, γίνεται κοινό κτήμα της ανθρωπότητας, και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μας δίνει. Και εκεί είναι και η δικαίωση του καλλιτέχνη. Εκεί είναι το χαμόγελο στο τέλος του μόχθου του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να πω ότι κρατώ στα χέρια μου ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, μικρό, με μια υπέροχη έκδοση και φωτογράφηση, όπου αυτό το βιβλίο, αυτή την έκδοση μπορεί να την πάρει κανείς φεύγοντας από την έκθεση του Γιάννη Παπά στη Δράμα.
1: Ναι, και είναι δώρο. Όποιος επισκέπτης πηγαίνει σε αυτή την έκθεση, που δεν έχει εισιτήριο βέβαια, χρηματικό αντίτιμο, παίρνει και αυτό το πανέμορφο μικρό βιβλίο, το οποίο εναλλακτικά, όποιος δεν έχει την ευκαιρία να πάει στη Δράμα, μπορεί να το βρει online στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη, που είναι αφιερωμένη στις ψηφιακές εκδόσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι ειλικρινά καλή συνέχεια σε όλα τα όμορφα που κάνετε στο Μουσείο Μπενάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Συνθέτης με μακρά και διεθνή δημιουργική διαδρομή. Πανεπιστημιακός δάσκαλος και ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβάνεται τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων. Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, μέσα από τις γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αποδεικνύει ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε αισθητικά ούτε γεωγραφικά. Ότι η βυζαντινή μουσική μπορεί να συνομιλεί με την τζαζ, η παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και η λόγια μουσική με τις μουσικές του κόσμου. Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος έχει ένα όραμα που τα τελευταία χρόνια αποκτά και μία έντονη κοινωνική διάσταση. Με το πρόγραμμα «Το Μέγαρο» στη Βόρεια Εύβοια, η μουσική γίνεται μία πράξη παρουσίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου όπου και αν μένει. Κύριε Μαραγκόπουλε, καλώς ήρθατε στο Ημερολόγιο Τέχνης.
1: Καλώς σας βρήκα και μου δίνει πολύ χαρά τα λόγια σας για το έργο μας το οποίο εσείως συνεχίζετε.
0: Χαίρομαι πολύ. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας θεσμός ταυτισμένος με την πρωτεύουσα. Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η καρδιά του χτυπάει και στη Βόρεια Εύβοια?
1: Σημαίνει ότι οι μεγάλοι οργανισμοί της χώρας μας και ανάμεσα τους το Μέγαρο, κάθε φορά που κάναν μια κίνηση εξωστρέφειας, δικαίωσαν απόλυτα τη δυνατότητά τους αυτή πρόσβασης στην περιφέρεια και σε περιοχές που δεν έχουν για πάρα πολλούς λόγους τις δυνατότητες να απολαύσουν τέχνη. Πέτυχε πλήρως τους σκοπούς του. Ήταν νομίζω πολύ σημαντικό ότι το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας υπό τον Σταύρο Μπένο, μέσα στα πάρα πολλά σχέδιά του που αφορούσαν τα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, τις προτάσεις του, ενέταξαν και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκαν στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι ένα κομμάτι σε αυτό που θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτή η εξωστρέφεια, η οποία στο Μέγαρο εκφράζεται και μέσα από ένα σωρό άλλες πρωτοβουλίες, όπως ας πούμε η έξοδος στην Μεσίνη, οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί και άλλες δράσεις, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει από έναν οργανισμό που καταρχήν έχει την έδρα του στην Αθήνα.
0: Το πρόγραμμα αυτό γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την περιοχή, μετά από εκείνες τις μεγάλες πυρκαγιές που όλοι θυμόμαστε. Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και στην ανασυγκρότηση μιας κοινωνίας?
1: Εκ του αποτελέσματος βεβαιώθηκα για αυτό το οποίο μέσα μου πίστευα, ότι ο πολιτισμός και ειδικά η μουσική, η οποία έχει μια καταπληκτική εμβέλεια στην ψυχή του ανθρώπου, σε αυτά που αισθάνεται αλλά και σε αυτά που σκέφτεται, έχει αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο βοηθάει, όχι βοηθάει, αναπτύσσει όλες τις ψυχικές διεργασίες του ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο όπως το κάνει και το παιχνίδι. Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα όνειρα του ανθρώπου, έχει μια θεραπευτική δύναμη, ανακεφαλαιώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου πράγματα τα οποία είναι τραύματα, τα οποία είναι πληγές, τα οποία είναι επιθυμίες, και με ένα πολύ ιδιαίτερο και δικό της τρόπο τα φέρνει κοντά στον άνθρωπο, ο οποίος παίρνει πάρα πολύ δύναμη μέσα από αυτή τη διεργασία. Η τέχνη λοιπόν, ναι, μπορεί να βοηθήσει, να θεραπεύσει και να εμπλουτίσει.
0: Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε παραλίες, σε πλατείες, σε χωριά και ανοιχτούς χώρους. Πώς αλλάζει η εμπειρία της μουσικής όταν φεύγει από τη συμβατική αίθουσα συναυλίων και συναντά πια το φυσικό τοπίο? Είναι μια πολύ σπουδαία εμπειρία και για τους συντελεστές αλλά και για τους θεατές.
1: Είναι πολύ κέρια ερώτηση και ήταν αυτό το ερώτημα το οποίο μας επίφθηναν και οι καλλιτέχνες, πού θα παίξουμε. Και τους είπα, τους έλεγα μια φράση, όπου βρούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα, γνωρίζοντας ότι είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει πολιτιστικές υποδομές, θέατρα, μικρά, μεγάλα. Αυτά τα λίγα που έχετε δεν ξέρετε τι πολύτιμα που είναι. Όπως ας πούμε αυτός ο θαυμάσιος κινηματογράφος στην Εδιψό που γίνεται τώρα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ή το Ελλήμνιον στη Λίμνη, ένα θέατρο το οποίο σου θυμίζει μεσοπόλεμο τελείως και στο οποίο μπορεί να κάνει κανείς πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί. Αλλά κυρίως οι εξωτερικοί χώροι. Έτσι λοιπόν, σε μια πλατεία, σε ένα καφενείο, σε ένα σχολείο, στο προάβλιο μιας εκκλησίας ήταν οι χώροι που έγιναν οι εκδηλώσεις και που τα βγάλαν πάρα πολύ καλά πέρα οι ίδιοι καλλιτέχνες, βιώνοντας ένα συναίσθημα το οποίο είναι μοναδικό. όταν βλέπεις ότι επικοινωνείς με τον κόσμο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι έτσι όπως είναι, η συγκίνηση και η επικοινωνία με τον κόσμο είναι τελείως εμπλουτισμένη.
0: Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Γιάννη Κότσιρα μέχρι την Ευανθία Ρεμπούτσικα, αφιερώμα στο Βαγγέλη Παπαθανασίου, βυζαντινή μουσική, τζαζ, χορό και εκπαιδευτικές δράσεις. Ποια ήταν η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη μεγάλη πολυφωνία?
1: Στην ουσία είναι η φιλοσοφία την οποία αναπτύσσω και καλλιεργώ μέσα από τις γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής, που από την πρώτη στιγμή, χάρη στην πολιτική που χάραξε το Μέγαρο, συμβάδισε με το υπόλοιπο πρόγραμμα, που βέβαια στρέφει το βάρος στην έντεχνη κλασική μουσική, αλλά που από την πρώτη στιγμή, μέσα από εκδηλώσεις όπως ήταν το Μουσικό Αναλόγιο, που δείχνα και εγώ τα πρώτα χρόνια, και μετά με τον κύκλο γέφυρες, απόδειξε αυτό ακριβώς, ότι τα διαφορετικά είδη κρατούν την ταυτότητά τους το καθένα. Δεν καταργούμε τις ταυτότητες μουσικών όπως είναι η μουσική μπαρόκ, η κλασική, η τζάζ, η βυζαντινή. Το καταπτικό είναι ότι ο ίδιος θεατής μπορεί να απολαύσει τις μουσικές αυτές στην αυθεντική τους μορφή, αλλά μπορούμε να πετύχουμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να πετύχουμε ανάμεσα σε ορισμένα είδη πολύ δυναμικές διασταυρώσεις και γέφυρες, κάτι το οποίο πολύ καλοί δημιουργοί στην εποχή μας το έχουν επιχειρήσει.
0: Όλες οι εκδηλώσεις, να πούμε ότι έχουν ελεύθερη είσοδο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο μήνυμα και είναι μια επιλογή που σίγουρα φαντάζομαι ότι εκφράζει μια βαθύτερη αντίληψη για το δικαίωμα όλων στον πολιτισμό. Έτσι δεν είναι?
1: Ειδικά για την Εύβοια νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να βάλει κανείς ένα εισιτήριο. Να σας πω μόνο ότι για αυτούς τους ανθρώπους του να κατέβουν στην Αθήνα ή να πάνε Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν μία από τις εκδηλώσεις είναι ένας μικρός προϋπολογισμός. Αυτό μου το είπαν και οι ίδιοι. Είναι τα μεταφορικά, είναι η παραμονή, είναι αν θέλετε ακόμη και η υποχρέωση που δημιουργείται απέναντι σε ένα συγγενή σου ή σε ένα φίλο σου που θα σε φιλοξενήσει. Είναι το εισιτήριο, δηλαδή μπορεί να σημαίνει, να σου το πω έτσι με μια πολύ μετριοπαθή εκτίμηση, 300, 400, 500 ευρώ. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος από ένα χωριό της Εύβοιας να φύγει και να απολαύσει όλα αυτά τα ονόματα που είπατε? Όταν τα φέρνεις εκεί, το ελάχιστο που μπορεί να κάνεις είναι να είναι δωρεάν είσοδος.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά είναι συγκινητικό. Το βρίσκω συγκινητικό. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ναι, για τα παιδιά. Και το τονίζω τόσο πολύ αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να διαμορφώνεται η σχέση με τη μουσική από τις μικρές ηλικίες? Εσείς που είστε δάσκαλος, μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Στη μικρή ηλικία το παιδί δεν είναι μονοδεικτικό, αλλά είναι και δημιουργικό. Μάλιστα είναι μια ιδιότητα την οποία δυστυχώς όλη η σύγχρονη παιδαγωγική δείχνει ότι δεν ξέρω τι δεν πάει καλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη χάνει σιγά σιγά. Το παιδί στην πρώτη δευτέρα δημοτικού μπορεί με τη φωνή του να κάνει απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, ένα διαρκώς πρέπει, ένα διαρκώς μη, το αποστηρώνει από αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα στα περισσότερα σχολεία να απολαύσουν μουσική και κυρίως ζωντανή μουσική. Όταν λοιπόν μπήκαμε στα σχολεία αυτά και τους δείξαμε τη μουσική με έναν τρόπο ζωντανό, διαδραστικό, ενεργητικό, βάζοντας τα να συμμετάσχουν, ζήσαμε ένα συνέστημα ευγνωμοσύνης από τα παιδιά. Όταν οι καλλιτέχνες φεύγανε από το σχολείο, τους κράταγαν, τους αγκάλιαζαν και τους λέγανε «μη φύγετε». Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
0: Και η μεγαλύτερη απόδειξη το πόσο όμορφο πέρασαν. Μετά από 5 χρόνια παρουσία στη Βόρεια Εύβοια, υπάρχει μια στιγμή, έτσι, μια ανθρώπινη συνάντηση που σας έχει μείνει πολύ έντονα χαραγμένη στη μνήμη σας?
1: Θα σας πω τηλεγραφικά 3-4. Ένα χρόνο μετά τις φωτιές, όταν πήγα στην Εύβοια, έκανα 3 μήνες περίπου μια αναγνωριστική διαδρομή σε χωριά απομονωμένα, στο βουνό απάνω. Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο. Πέρναγα ανάμεσα από καμένα δάση, από καμένα δέντρα. Ήταν ένα συνέστημα που σου έκοβε, αν θέλετε, την ψυχή, το στομάχι. Λοιπόν, θυμάμαι μια στιγμή, ήταν περίπου Μάρτιος, ανάμεσα στα καμένα δέντρα βλέπω στη ρίζα ενός καμένου δέντρου ένα μικρό κλονάρι. Ένα χρόνο μετά, το οποίο έβγαινε με τεράστια ενέργεια και δύναμη. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ελπίδα και ότι η φύση είναι ακατανίκητη. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι στα σχολεία όταν πηγαίναμε, αυτή η ερώτηση από τα παιδιά πότε θα ξανάρθετε για μένα ήταν από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα. Και τέλος θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Αλκίνο Ιωαννίδη, όταν ήρθε και έπαιξε σε ένα απομονωμένο χωριό, όπου όταν ήρθαν οι άνθρωποι, 2.000 άτομα, που δεν ήξερα από πού ήρθαν, από τα δέντρα βγήκανε, γέμισε η πλατεία. Στο μικρό πατάρι που έπαιξε με μια κιθάρα, η πυροσβεστική, ένα μικρό όχημα της πυροσβεστικής, του έφτιαχνε τους προβολείς, αποδεικνύοντας αυτό ακριβώς, ότι μπορείς μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να κάνεις τέχνη.
0: Έτσι είναι. Ως συνθέτης αλλά και ως άνθρωπος που έχει αφιερωθεί στην πολιτιστική πολιτική, ναι, πώς ισορροπείται ανάμεσα στη δημιουργία και την ευθύνη του σχεδιασμού μεγάλων πολιτιστικών δράσεων?
1: Είναι θέμα διαχείρισης χρόνου, ξέροντας μέσα μου ότι, αν θέλετε, η απόλυτη ψυχική προτεραιότητα σε μένα είναι η σύνθεση και η δημιουργία. Όταν έρχεται η ώρα της δημιουργίας, βρίσκω τη λεγόμενη 25η ώρα, ακόμη και αν υπάρχουν υποχρεώσεις τις οποίες θα επιτελέσω, στην οποία θα μπω μέσα με όλη τη δύναμη, με όλη την ψυχή μου, και θα γίνει αυτό το οποίο έχω αναλάβει να δημιουργήσω. Η πολιτιστική πολιτική όμως είναι για μένα ένα κομμάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, κυρίως γιατί βλέπεις τα αποτελέσματα. Γιατί βλέπεις ότι ο πολιτισμός πρέπει με κάθε τρόπο να δημιουργεί αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτό που παράγεται και στον κόσμο. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Πολιτισμός ο οποίος περικλείεται σε ένα κουκούλι μέσα είναι αυτιστικός πολιτισμός και χάνει την κύρια αιτία της ύπαρξής του.
0: Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ακόμη ανεξερεύνητους τόπους που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ζωντανές αιστείες πολιτισμού, αρκεί να υπάρξει όραμα και συνέχεια? Είστε αισιόδοξος αυτό?
1: Πάρα πολλοί τόποι υπάρχουν. Ειδικά η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς τόπους. Δεν μιλάω βέβαια για τα αρχαία θέατρα, τα οποία αποδεικνύονται διαρκώς τόποι, μία προσέγγιση τους πιο καινοτόμα τα ανανεώνει, σεβόμενοι φυσικά τον χώρο εκεί πέρα. Μιλάω και για χώρους όπως ένα χωριό, όπου μπορείς μια πλατεία, όπως σας είπα, ένα προάβλιο και πολλούς άλλους χώρους με πολύ μικρές παρεμβάσεις να τους διαμορφώσεις και να φιλοξενήσεις εκδηλώσεις. Ας μην επικαλούμαστε διαρκώς το επιχείρημα «δεν υπάρχουν χρήματα για να χτίσουμε ένα θέατρο εκατομμυρίων». Μπορείς με λίγα χρήματα σε πολύ συγκεκριμένους χώρους που μπορεί να εξυπηρετήσουν όχι μόνο ένα συγκεκριμένο χωριό, αλλά και μια πόλη δίπλα και άλλες πόλεις δίπλα, να κάνεις υποδομές, αρκεί να χαράξεις ένα σχέδιο στρατηγικό για όλη την Ελλάδα.
0: Συχνά λέγεται τώρα, τελευταία το ακούω από νέους κυρίως, ότι η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο. Εσείς, ύστερα από τόσα χρόνια εμπειρίας, τι απαντάτε σε αυτή τη φράση?
1: Η τέχνη αλλάζει τον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα τον ίδιο. Τον τρόπο που αισθάνεται, όταν αλλάζεις τον τρόπο που αισθάνεσαι, αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, και όταν αλλάζεις και τα δύο, αλλάζεις και αυτά που κάνεις και την πράξη. Λοιπόν, η τέχνη, ναι, μπορεί να συμβάλλει με το δικό της τρόπο να αλλάξει τον κόσμο. Το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές, αρκεί να μην τις αναθέτουμε υπερβάλλοντες ρόλους. Η τέχνη δεν μπορεί να κτίσει μια γέφυρα ή ένα δρόμο, αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, ώστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τον δρόμο να τον κάνουν με πραγματική γνώση και όρεξη και ενέργεια.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με μια έτσι πιο προσωπική σκέψη. Αν σε 20 χρόνια ένας νέος άνθρωπος θυμάται αυτό το πρόγραμμα, έχει μνήμες από το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, ποια θα θέλατε να είναι η σημαντικότερη κληρονομιά του? Και τελικά τι είναι αυτό που αφήνει πιο βαθύ αποτύπωμα σε ένα τόπο? Τα έργα που χτίζουμε ή οι πολιτιστικές εμπειρίες που μοιραζόμαστε?
1: Είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτός ο άνθρωπος να έχει εμπεδώσει μέσα του και να έχει αναπτύξει αυτή την επιθυμία που εξέφρασε τόσο απλά εκείνο το παιδί, να ξανάρθετε, έτσι, να το ξαναδούμε. Και επίσης μια δεύτερη επιθυμία, πιο δημιουργική, ας προσπαθήσουμε και εμείς εδώ οι νέοι, π.χ. λέω της Λίμνης, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά ανθρώπους από τις περιοχές αυτές να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ετοιμάζουν μεικτές παραστάσεις, σύνθετες πολύ συχνά, πολύτεχνες, εμπνεόμενοι ακριβώς από αυτά τα οποία έγιναν. Λοιπόν, αυτά τα δύο για μένα είναι τα πιο σημαντικά.
0: Κύριε Μαραγκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ, όπου να πούμε ότι όσοι ακροατές μας ακούν και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, ναι, και να δουν ολόκληρο το πρόγραμμα. Να ξανατονίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι μια πολύ σπουδαία προσφορά αυτή για τους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και για τους επισκέπτες που βρίσκονται εκεί.
1: Ακριβώς. Και μια τελευταία, ότι από πέρσι καθιερώσαμε λίγο ένα μικρό θεσμό μέσα στο θεσμό, το Φεστιβάλ της Λίμνης. Αυτό δηλαδή έχει μια ενότητα που φέτος έχει πολλές εκδηλώσεις, σαν και αυτές που είπατε. Και αυτό ακριβώς δίνει τη δυνατότητα, πιστεύω, του να δημιουργηθεί ένας θεσμός ο οποίος θα είναι πιο μόνιμος εκεί.
0: Σας ευχαριστώ. Και καλό ευχαριστώ καλοκαίρι. Πολύ. Το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, αποτελεί μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που στην ουσία είναι μια διαδρομή που ενώνει ανθρώπους. Τοπία, μουσικές, θέατρο, λόγο και δημιουργία, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ένας δημιουργός που έχει αποδείξει πως η μουσική μπορεί να συνομιλεί ισότιμα με την ποίηση, την ιστορία και την ελληνική παράδοση, χωρίς όμως να χάνει τη σύγχρονη ματιά της. Ως συνθέτης αλλά και ως καλλιτεχνικός διευθυντής επιδιώκει να δημιουργεί εμπειρίες που αφήνουν αποτύπωμα και όχι απλώς παραστάσεις. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, τον Δημήτρη Μαραμή. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
0: Ο τίτλος αυτός, το Λάλλον Είδωρ, είναι από μόνος του, είναι γεγονός, μια ποιητική εικόνα. Τι σημαίνει για εσάς αυτό το νερό που μιλά και πώς συνοψίζει την φιλοσοφία του φεστιβάλ?
2: Καταρχάς, αυτό προέρχεται από έναν θρύλο, μια ωραία ιστορία. Δεν ξέρουμε αν ήταν όντως πραγματικότητα, ιστορικό γεγονός ή απλά ένας θρύλος που έμεινε. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιουλιανός ο παραβάτης, όπως μαθαίναμε στο σχολείο, ο οποίος νοσταλγούσε το 12ο, νοσταλγούσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Ιουλιανός δεν ήταν ένας τυχαίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ήταν πραγματικά ένα φιλοσοφημένο πρόσωπο, άτομο και ένας πολύ καλός στρατηγός επίσης. Προσπάθησε λοιπόν ο Ιουλιανός να αναστήσει, να ξαναζωντανέψει, να αναζωογονήσει τη λειτουργία των Δελφών, του μαντίου των Δελφών, και έστειλε να πάρουν χρησμό. Και εκεί η Πυθία, απογοητευμένη, του είπε ότι πλέον το νερό δεν μιλάει. Το νερό της Κασταλίας, το Λάλλον Είδωρ, έχει σιωπήσει. Αυτό λοιπόν μου προξένησε έτσι, καταρχάς είναι μια ωραία ιστορία και μου γέννησε την ιδέα ότι το νερό θα ξαναμιλήσει. Και το νερό λοιπόν πλέον ξαναμιλάει, έχοντας ως έκφραση τα μουσικά δρόμενα και γενικότερα τα δρόμενα που γίνονται σε αυτό το φεστιβάλ σε ολόκληρη τη Φωκίδα.
0: Μάλιστα. Ξεκινώντας πριν από 8 χρόνια είχατε ένα συγκεκριμένο όραμα, φαντάζομαι. Πόσο όμως αυτό το όραμα έχει αλλάξει μέσα από την εμπειρία και πόσο έχει αλλάξει και το ίδιο το φεστιβάλ για εσάς τον ίδιο?
2: Σίγουρα υπήρχε ένα όραμα και υπάρχει όραμα, αλλά καλό είναι να είσαι οραματιστής και ρεαλιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι ζωντανός οργανισμός, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ανοιχτός διάλογος με το ακροατήριο, με το κοινό, με την τοπική κοινωνία συγκεκριμένα. Δεν είμαστε ένα φεστιβάλ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, είμαστε ένα φεστιβάλ Φωκίδας, άρα ο πρώτος, ο βασικός πυρήνας είναι ο κόσμος που κατοικεί Δελφούς, Άμφισσα, Ιταία, Λιδωρίκη, Γαλαξίδη, σε όλες αυτές τις πόλεις, όλα αυτά τα χωριά, και οι νομοί που επικοινωνούν γύρω-γύρω, όπως η Βιωτία, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, οι αρχικές μου ιδέες άρχισαν βασικά. Η ζυγαριά ήταν πώς ανταποκρίνεται το κοινό. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά με όθησε στο να γίνω ακόμα πιο ανοιχτός και εξωστρεφής από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια να ενισχύσω τα όρια μου. Δηλαδή μέχρι πού θα υποχωρήσω ή θα βάλω κάποιες σταγόνες νερό στο κρασί μου. Αυτό όμως πλέον, επειδή είμαστε στην 8η χρονιά, θεωρώ ότι έχει πετύχει, γιατί με έχει οδηγήσει στο να έχω μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και την ίδια στιγμή να μην έχω αποχωρήσει από το αρχικό μου όραμα, που ήταν ουσιαστικά και η ποιότητα και η νεανικότητα, πολλά νέα σχήματα, πολλοί νέοι άνθρωποι, να δίνουμε βήμα στους νέους, και φυσικά η δημιουργία νέων παραγωγών, νέων έργων.
0: Στη φετινή αυτή διοργάνωση που απλώνεται και σε ολόκληρη τη Φωκίδα, συναντώνται μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, εκπαιδευτικές δράσεις και εκθέσεις. Πιστεύετε ότι σήμερα ο πολιτισμός χρειάζεται περισσότερο τις συναντήσεις ανάμεσα στις τέχνες παρά τις αυστηρές διακρίσεις τους? Δηλαδή είναι αλήθεια ένα πλουραλισμό, είναι γεμάτο, είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο?
2: Καταρχάς να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Στη λέξη πολιτισμός χωράνε πολλά πράγματα.
0: Έτσι είναι.
2: Και για μένα το θέμα πολιτισμός πρέπει να είναι το άνοιγμα και η ανοιχτός, να ανοίγει ο χώρος για να μπουν πράγματα και όχι να κλείνει. Να μην κλείνεται ο πολιτισμός είτε στο εγώ ενός καλλιτεχνικού διευθυντή είτε σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει, φυσικά πάντα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο, αλλά αν μπορούμε να το ανοίξουμε πρέπει να το ανοίγουμε. Για μένα αυτό είναι πολιτισμός. Συνεπώς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όλες τις τέχνες, αλλά όταν μπορούμε να έχουμε ένα θεατρικό δρόμενο ή ένα μουσικό δρόμενο ή και αυτό που συμβαίνει φέτος με το άνοιγμα σε ένα μικρό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, μόνο θετικό είναι. Όλα αυτά βέβαια, και πάλι το λέω, δεν είναι απλά ξυπνάς με ένα όνειρο και λες θα κάνω αυτό. Είναι σε συνδυασμό, θα έλεγα, θα τολμήσω να πω, με τεχνοκρατική σκέψη τι πραγματικά μας παίρνει και σε θέμα οικονομικό, αλλά και σε θέμα συνθήκων και υποδομών να γίνει.
0: Τι είναι αυτό που αναζητάτε σε ένα καλλιτέχνη, σε μία πρόταση, δηλαδή ως καλλιτεχνικός διευθυντής ουσιαστικά, με ποια κριτήρια διαμορφώνεται το πρόγραμμα?
2: Να πούμε κάτι σε αυτό. Επηρεάζει πάρα πολύ ο τόπος.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, καταρχάς γίνεται κάτι, και να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι σημαντική και είναι ακραία αδελφική, γίνεται μία αμφικτιονία. Αμφικτιονία τι σημαίνει? Ένωση. Ένωση διαφορετικών πόλεων, διαφορετικών κοινωνιών. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αμφικτιονία, γιατί δεν γίνεται ένα δρόμενο, ένα φεστιβάλ σε ένα θέατρο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά σε 10 διαφορετικές πόλεις. Όπως είπα και πριν, Δελφή, Άμφισσα, Ιταία, Γαλαξίδη, Λιδωρίκη, Ευπάλιο, Ερατινή. Επίσης πόλεις που δεν είναι σε έναν κάμπο, είναι πόλεις σε ορεινά όρη, όπως τα Βαρδούσια, όρη Γκιώνα, Παρνασσός, και στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου. Άρα λοιπόν έχει σημασία να έχεις ένα δρόμενο σε μια κοινωνία που είναι 200 χρόνια σε ένα λιμάνι και μια κοινωνία που οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται π.χ. με την κτηνοτροφία ή ξέρω εγώ με... Θέλω να πω, υπάρχει διαφορετικότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένωση. Ένα κριτήριο λοιπόν για τον καλλιτέχνη είναι η πρότασή του, το μουσικό σχήμα, η θεατρική πρόταση να ταιριάζει, να συνδέεται πολύ με το χώρο. Δηλαδή θα γίνει σε μια προβλήτα μέσα στη θάλασσα, θα γίνει σε ένα δάσος, θα γίνει σε ένα βουνό, θα γίνει σε ένα χωριό που έχει έντονη τη σχέση του με την παράδοση και την παραδοσιακή μουσική, θα γίνει σε μια πόλη που έχει ήδη μέσα 5 χοροδίες. Όλα αυτά τα συναντώ, τα έχω. Άρα αυτό έχει σημασία. Θα γίνει σε μια πόλη που θα ξέρω ότι θα προσελκύσει πολύ περισσότερους νέους ή σε μια πόλη που δεν θα έχει τόση μεγάλη προσέλευση νέων. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία είναι εντελώς ζυμωμένα, και όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι ξένος στον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω, ζω, αφουγκράζομαι μάλλον την νοοτροπία των κατοίκων για αυτό το πράγμα. Και έχει σημασία που το λέω αυτό, γιατί αυτό δείχνει και την απόσταση που έχει αυτό το φεστιβάλ από κάποια, αν θέλετε, ελιτίστικη έτσι νοοτροπία. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε πολύ κοντά στον κόσμο. Καθοδηγώντας όμως τον κόσμο, καθοδηγώντας και τα γούστα και την αισθητική και τα θέλω του κάποια στιγμή. Δηλαδή υπάρχει καθοδήγηση.
0: Μα μπορεί να τη χρειάζεται άλλωστε αυτή την προσφορά, θέλω να πω, αυτή τη βοήθεια, και να λειτουργεί πάρα πολύ άμεσα και πολύ επικοδομητικά κιόλας.
2: Έχω νιώσει πλέον πάνω σε αυτό, στην καθοδήγηση και, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, εκπαίδευση ουσιαστικά.
0: Βεβαίως, εκπαίδευση με κάθε ευγένεια αυτό.
2: Ναι, ότι ο κόσμος πλέον με ευχαριστεί γι' αυτό με κάποιον τρόπο. Ή ευχαριστεί το φεστιβάλ, ή ευχαριστεί την ύπαρξη αυτού του πράγματος, γιατί το έχει ανάγκη, και ακόμα και αν αντιδράσει στην αρχή, μετά καταλαβαίνει ότι το έχει ανάγκη και χρειάζεται.
0: Παρατηρείτε ότι το κοινό σήμερα αναζητά κάτι διαφορετικό από ότι πριν από 8, από 10 χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν την τέχνη και τον πολιτισμό? Γιατί έχετε μία εμπειρία τώρα αρκετών ετών και σίγουρα μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό.
2: Σίγουρα, γιατί πλέον σήμερα το κοινό βομβαρδίζεται από πληροφορίες. Είναι ένα κοινό που είναι συνέχεια συνδεδεμένο με το ίντερνετ. Άρα χρειάζεται, είναι πιο καλά ενημερωμένο και πληροφορημένο, και έτσι χρειάζεται τη διαφορετικότητα. Το διαφορετικό, ακόμα και όταν αυτό το, το διαφορετικό, το να απομακρύνει από αυτό που μόλις είπα, δηλαδή το ίντερνετ και την υπερπληροφόρηση, δηλαδή το να γίνει κάτι, για παράδειγμα, μέσα σε ένα πολύ φυσικό παρθένο χώρο που μπορεί να μην κάτσουν στις καρέκλες, αλλά να κάτσουν σε μια, στο λιβάδι, ας πούμε. Έτσι. Ακόμα και κάτι τέτοιο μπορεί, αυτό θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το να... Να δώσεις κάτι απόλυτα στημένο, τέλος πάντων. Συνεπώς, η διαφορετικότητα που έχει κάτι να πει έλκει πάρα πολύ και ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ως συνθέτης, πότε αισθάνεστε πιο δημιουργικός, όταν γράφετε μουσική ή όταν σχεδιάζετε ένα ολόκληρο καλλιτεχνικό θεσμό όπως αυτό το φεστιβάλ? Για να σας κάνω έτσι και μία-δύο προσωπικές ερωτήσεις.
2: Φυσικά το ένα επηρεάζει το άλλο. Σίγουρα είμαι πολύ πιο δημιουργικός. Γενικώς θα πω ότι κάτι που έχει σχέση και με τα δύο είναι η έρευνα. Δηλαδή και με το ένα και με το άλλο πάντα κάνω μια έρευνα. Είτε πρόκειται να γράψω ένα μουσικό έργο, είτε πρόκειται να σχεδιάσω το πρόγραμμα ενός φεστιβάλ, που αυτό είναι δημιουργικό πάρα πολύ. Αλλά αναμφισβήτητα είμαι συνθέτης πρώτα απ' όλα. Και βέβαια, ξέρετε, συνθέτης, λέμε συνθέτης, πάει το μυαλό μας στη μουσική, αλλά συνθέτης σημαίνει να συνθέτεις πράγματα, δηλαδή να δομείς από πολλά αντίθετα στοιχεία, πολλά διαφορετικό υλικό. Άρα λοιπόν, σίγουρα η λειτουργία του εγκεφάλου ως συνθέτη είναι κοινή και για το να στείνεις ένα φεστιβάλ, αλλά η φύση μου ως 100% δημιουργική είναι ως μουσικοσυνθέτης.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το δικό σας λάλλον είδωρ? Ποια είναι εκείνη η εσωτερική πηγή που δεν σταματά ποτέ μα ποτέ να σας καλεί να δημιουργείτε?
2: Κοιτάξτε, ζούμε σε έναν κόσμο επικίνδυνο, θα έλεγα. Δηλαδή οι μέρες μας είναι μέρες έντονης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Εγώ αυτό πλέον νιώθω. Και ειδικά μεγαλώνοντας και οριμάζοντας πλέον, φεύγουν πολλές ωραιοποιήσεις. Αυτό δημιουργεί σε έναν άνθρωπο που είναι δημιουργικός την ανάγκη συνεχούς έκφρασης και, αν θέλετε, μιας φωνής που πρέπει να αντισταθεί σε όλο αυτό. Δηλαδή εγώ πλέον θεωρώ ότι ανήκω στους μη βίαιους ανθρώπους, είμαι η ομάδα των μη βίαιων. Αν θέλετε, για μένα πλέον ο πολιτισμός είναι αυτός, και έρχομαι ως ο μη βίαιος να μιλήσω και έχοντας απέναντί μου όλη αυτή τη βιαιότητα. Το βλέπετε ότι το κάνω πολύ συγκεκριμένο και δεν το κάνω γενικό.
0: Ναι,
2: δεν το γενικολογώ. Ναι, γιατί δεν θέλω να πω τώρα εδώ σήμερα για κάτι πολύ ρομαντικό, και θέλω να μιλήσω αυτό που πλέον ζούμε όλοι και που πρέπει όλοι να αντισταθούμε. Άρα λοιπόν, αυτή η ανάγκη πλέον με κάνει να βγω με τη μουσική μου, με τα νέα μου έργα, με τα κείμενα που επιλέγω. Μπορεί το κείμενο να προέρχεται ακόμα και από έναν πολύ παλιό μύθο, αλλά να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε αυτό που ζούμε σήμερα και που πρέπει να μην χάσουμε την ανθρώπινη μας συνείδηση.
0: Μάλιστα. Για να επιστρέψω στο φεστιβάλ και για να κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα να μας δώσετε την ταυτότητά του. Δηλαδή οι ακροατές μας δεν θα μας ακούσουν μόνο σήμερα, 14 Ιουλίου, αλλά θα μας ακούσουν και τον Αύγουστο. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε πότε θα τελειώσει αυτό το φεστιβάλ. Φαντάζομαι θα διαρκέσει και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, και αυτό το μήνα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Και τι ωραία πράγματα θα δούμε.
2: Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου. Μπορούν όλοι να ενημερωθούν για όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα δρόμενα στο delphifestival.gr, όπου είναι το site μας, αλλά και όποιος πληκτρολογήσει Φεστιβάλ Αδελφών των Λάλων Είδων θα έχει αμέσως ενημέρωση. Όλα τα δρόμενα φέτος είναι με ελεύθερη είσοδο. Και αυτό που στοχεύεται σαν ταυτότητα, σαν όραμα σε αυτό το φεστιβάλ, είναι ότι δεν έρχεσαι απλά να παρακολουθήσεις ένα δρόμενο, αλλά πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο τόπο, ένα χώρο, ο οποίος ήδη με το που εισάγεσαι μέσα, που μπαίνεις μέσα σε αυτό το χώρο, ήδη εισπράττεις από το φυσικό κάλος της Φωκίδας και από την ιστορική σκιά της Φωκίδας κάτι, και όταν θα παρακολουθήσεις και το δρόμενο, τη συναυλία ή το θεατρικό, το οποίο συνδέεται με τον εκάστοτε τόπο, θεωρώ ότι έχεις ένα πολύ πιο δυνατό βιωματικό, θα έλεγα, ένα βίωμα ως αποτύπωμα από όλο αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία, ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και να συνεχίσει και να συνεχίσει αυτό το φεστιβάλ και όπως και οι υπόλοιπες δραστηριότητές σας που έχουν να κάνουν με την τέχνη.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η παροδία στις μέρες μας έχει συχνά αρνητική χρειά και αναφέρεται σε κοροϊδία. Στη μουσική του μπαρόκ φανερώνει απλά μια συνθετική τεχνική στην οποία ένα έργο είναι βασισμένο σε προϋπάρχον υλικό. Κάποιες φορές η έμπνευση και η πρώτη ύλη έρχεται από λαϊκές μελωδίες, άλλες φορές πάλι είναι δάνειο από μουσικές του ίδιου του συνθέτη. Μία τέτοια περίπτωση είναι η λειτουργία σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 179, του Johann Sebastian Bach, στην οποία όλα τα μέρη έρχονται από προηγούμενα έργα του συνθέτη. Πρόκειται για μια παροδική λειτουργία. Τα μέρη, Κύριε, Gloria, Gratias, Domine Deus, Quoniam, Cum Sancto. Το Κύριε έρχεται από την καντάτα αριθμός 179, το εισαγωγικό μέρος του Gloria από την καντάτα 79, το Gratias Agimus Tibi το βρίσκουμε στην καντάτα 138, ενώ το Domine Deus υπάρχει επίσης στην καντάτα αριθμός 79. Ακούμε εδώ μία ηχογράφηση από την χοροδία της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μάρτιν Φλέμινγκ. Λειτουργία σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 236 του Johann Sebastian Bach.

Τα χωρικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προτεσταντική λατρεία, καθώς έδιναν τη δυνατότητα στους πιστούς να τραγουδούν συχνά εύκολους ύμνους όλοι μαζί. Ο Λούθυρος πίστευε ότι η μουσική είναι καθοριστική για το θρησκευτικό φρόνημα και για την ουσία της πίστης. Γι' αυτό και επέμενε στη χρήση της γερμανικής και όχι της λατινικής γλώσσας στο υμνολόγιο. Η μουσική έπρεπε να είναι απλή, να μπορεί να τραγουδηθεί από όλο το εκκλησίασμα και να προωθεί το συλλογικό συνέστημα. Ισχυρό κάστρο είναι ο Θεός μας. Ein feste Burg ist unser Gott. Διαχειρός Λουθύρου.

το ίδιο χωρικό, η ίδια μελωδία και το ίδιο κείμενο, χρησιμοποιήθηκε από τον Johann Sebastian Bach για την ομώνυμη θρησκευτική καντάτα με αριθμό καταλόγου 80.

από τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές της οργανικής μουσικής του Johann Sebastian Bach είναι οι τρεις σονάτες για εκκλησιαστικό όργανο. Είναι γραμμένες για τρεις φωνές, δεξί και αριστερό χέρι, στα πληκτρολόγια και τον μπάσο στα πεντάλ για τα πόδια του οργανίστα. Εδώ, από τον μεγάλο Ιταλό βιρτουόζο οργανίστα Λορέντσο Γκιέλμι, η τρία σονάτα με αριθμό καταλόγου 529, όπου περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό αλέγκρο, ένα λυρικό σπαραχτικό αργό μέρος λάργο και ένα καταληκτικό φουγκάτο αλέγκρο. Ακούμε ένα όργανο Arendt από την Βασιλική του Σαν Σιμπλιτσιάνο του Μιλάνου.

Παραμένουμε στη γερμανική μουσική μπαρόκ και επιστρέφουμε στη φωνητική μουσική και σε ένα σύγχρονο και φίλο του Johann Sebastian Bach, τον Georg Philipp Telemann. Ακούμε την άρια με τίτλο «Mein Highland» από τα πάθη του Μπρόκες, με τους Giardino Armonico και την Maria Claude Chapuis. Πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση από το Φεστιβάλ Enescu στο Βουκουρέστι.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, η εκπομπή Μουσικα Νόβα και το αφιέρωμα στην θρησκευτική μουσική του Μπαρόκ έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Μουσικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική Μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα πορτρέτο ενός οικολόγου ακτιβιστή από το βιβλίο «Οικολογία, 40 ακτιβιστές για την προστασία του πλανήτη», με κείμενα Ελιζαμπέτ Κόμπρ και εικονογράφηση Βερονίκ Ζόφ.

Henry David Thoreau. Φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, φυσιοδήφης. Αμερικανός. Γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1817 και πέθανε στις 6 Μαΐου του 1862. Το Walden ή «Η ζωή στο δάσος» είναι το διασημότερο βιβλίο του Henry David Thoreau, που αφηγείται 2 χρόνια από τη ζωή του στην καλύβα στις όχθες του Βάλτου, Walden, στη Μασαχουσέτη. Εκεί ζει μόνος του από το 1845 ως το 1847. Καλλιεργώντας και παρατηρώντας τη φύση, την ομορφιά της και την οργάνωσή της. Με την απλή αυτή ζωή και σε αρμονία με τα στοιχεία της φύσης, ο Θωρό αντιτίθεται στη σύγχρονη κοινωνία που έχει ήδη αρχίσει να την καταστρέφει στο όνομα της προόδου και να καταναλώνει υπερβολικά. Τα γραπτά του έθεσαν τις βάσεις της οικολογικής σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Αφού σπούδασε στο Χάρβαρντ, γίνεται δάσκαλος, αλλά έπειτα παρετείται, γιατί είναι αντίθετος με τη σωματική τιμωρία.

Το 1838 δημιουργεί με τον αδελφό του ένα σχολείο, όπου η διδασκαλία περιλαμβάνει συχνά αποδράσεις στη φύση. Ο Θωρό εισήγαγε τη λογοτεχνία που αποκαλούμε nature writing, δηλαδή το κείμενο εστιάζει στη φύση. Στο εξής, πολλοί Αμερικανοί συγγραφείς θα γράψουν βιβλία για την ομορφιά της φύσης και θα εμπνεύσουν τους αγώνες της οικολογίας.

ήταν ξυλουργός, έφτιαξε ο ίδιος την καλύβα όπου έζησε στις όχθες του Βάλτου Βόλντεν. Ο αγώνας του ήταν ένας αγώνας για την ευαισθητοποίηση για τη φύση και τα λάθη της κοινωνίας της προόδου.

Θέλοντας να διατηρήσει όλα τα φύλλα του φθινοπόρου, έφτιαξε ένα φυτολόγιο με πάνω από 900 φυτά. Έγραψε για την ανάγκη της κατάργησης των άδικων νόμων, κυρίων σε σχέση με τη δουλεία, στο βιβλίο του «Πολιτική ανυπακοή». Ονειρεύομαι έναν λαό που θα καίει τους φράχτες και θα αφήνει τα δάση να μεγαλώνουν.

David Thoreau. Από το βιβλίο «Οικολογία, 40 ακτιβιστές για την προστασία του πλανήτη», με κείμενα Ελιζαμπέτ Κόμπλ, εικονογράφηση Βερονίκ Ζοφ, από τις εκδόσεις Μήνωας. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Γεννημένος στις ακτές του Σάφολκ από το όραμα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, το φεστιβάλ Όλμπρα επιστρέφει για 77η χρονιά. 50 χρόνια μετά το θάνατό του, τιμά

με σολίστ τον πιανίστα Στίβεν Όσμπορν, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο τον Ραβέλ με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Αύριο η Britain Symphonia με την βιολονίστα Zoe Beggers στη διεύθυνση και σολίστ τη μεσόφωνο Helen Charleston παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας. Και την Πέμπτη η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας με τον Kevin John Edusey στο πόντιουμ και σολίστ τον Colin Currie μας προσκαλεί σε μια συναυλία γεμάτη ορμή από τον John Adams ως την μνημειώδη 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς με την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του νέου κοντσέρτου για κρουστά της Τάνσι Ντέιβις. Και τέλος, αυτό το ταξίδι σε αυτή την πλευρά της Αγγλίας θα μας οδηγήσει την Παρασκευή 117 χιλιόμετρα μακριά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για την περίφημη πρώτη νύχτα του Φεστιβάλ Proms, την οποία θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση. Και αφού κάναμε μία μικρή αναφορά στο μουσικό πλάνο των συναυλίων αυτής της εβδομάδας, ας δούμε τι περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα. Η παραδοσιακή παρασκευή της βρετανικής μπύρας απαιτεί καλής ποιότητας σιτηρά, τα οποία μετατρέπονται σε βίνη. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται ένας χώρος για όλα τα στάδια μέχρι την τελική παραγωγή. Και η απόψινη συναυλία γίνεται ακριβώς σε έναν τέτοιον χώρο. Μόνο που σήμερα στο Snape Moldings δεν φυτρώνουν σπόροι, αλλά μουσικές ιδέες και αξέχαστες ερμηνείες, οι οποίες έρχονται απόψε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και τον μαέστρο Ryan Winglesworth. Ο Winglesworth συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια με το Φεστιβάλ Όλμπρα ως μαέστρος, συνθέτης και πιανίστας. Στη σημερινή συναυλία θα τον γνωρίσουμε σχεδόν και με τις τρεις αυτές ιδιότητες. Το πρόγραμμα εκφράζει απόλυτα το πνεύμα του Όλμπρα: περιέργεια, διάθεση για εξερεύνηση και δημιουργικό παιχνίδι. Θα ακούσουμε δύο έργα που αναδεικνύουν την τολμηρή πρωτοτυπία του Μωρίς Ραβέλ. Ο πιανίστας Στίβεν Όσμπορν ερμηνεύει το εμπνευσμένο από την jazz κονσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Ραβέλ και το κονσέρτο για πιάνο του ίδιου του Ryan Winglesworth, ένα έργο που ταξιδεύει ελεύθερα μέσα στο μουσικό χρόνο. Τη συναυλία πλαισιώνουν δύο έργα εμπνευσμένα από τον χορό, γραμμένα για συμφωνική ορχήστρα. Το Vals του Μωρίς Ραβέλ κλείνει τη συναυλία μας και η βραδιά ανοίγει με το All These Lighted Things, τρεις σύντομους συμφωνικούς χορούς της Αμερικανίδας συνθέτριας Elizabeth O'Gonick. Ο τίτλος του έργου προέρχεται από ένα ποίημα του Thomas Merton και από τη στιγμή της γλυκιάς λατρείας που γεννά την αίσθηση της ένωσης του ανθρώπου με τη γη στο ξημέρωμα μιας ηλιόλουστης μέρας. Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας βρίσκεται στη σκηνή και στο πόντιουμ είναι ο Ryan Winglesworth.

Νέο φως που φέρνει ενέργεια, ζωντάνια και χορό στο ξημέρωμα μιας καινούριας ημέρας. Αυτή ήταν η ήχη του All These Lighted Things των τριών μικρών χορών για ορχήστρα της Αμερικανίδας συνθέτριας Elizabeth Ogonek, έργου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι. Εμείς απόψε το ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διεύθυνε ο Ράιαν Γουίγκλισουόρθ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Όλμπρα 2026. Ο τίτλος του έργου προέρχεται από τον γαλλοαμερικανό ποιητή Τόμας Μέρτον, ο οποίος γοητευόταν από τη φιλοσοφία της φύσης. Η Elizabeth Ogonek είχε αρχικά σκεφτεί να γράψει έναν κύκλο από μαζούρκες, εμπνευσμένες από την πολωνική καταγωγή της, κάτι που εξακολουθεί να διακρίνεται στους ρυθμούς του πρώτου και του τελευταίου μέρους. Περνάμε τώρα στο κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Ραβέλ. Το 1928, λίγο περισσότερο από 60 χρόνια πριν γεννηθεί η Elizabeth Ogonek, ο Μωρίς Ραβέλ πέρασε 4 μήνες περιοδεύοντας στη Βόρεια Αμερική ως πιανίστας και μαέστρος. Επέστρεψε στο Παρίσι έχοντας αποκτήσει μια νέα εκτίμηση για τις αμερικανικές ορχήστρες, αλλά και για τον ήχο της jazz, την οποία ήδη απολάμβανε στο παρισινό μουσικό περιβάλλον της δεκαετίας του 1920. Σχεδόν αμέσως άρχισε να ενσωματώνει αυτές τις μουσικές εμπειρίες και τους νέους ήχους στα δύο καινούργια κοντσέρτα για πιάνο που σχεδίαζε να συνθέσει. Το ένα για τον πιανίστα Paul Wittgenstein, ο οποίος έπαιζε μόνο με το αριστερό χέρι, και το άλλο που πρόκειται να ακούσουμε τώρα, το κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα. Παρότι ξεκίνησε να γράφει πρώτο το έργο αυτό, διέκοψε τη σύνθεσή του για να ολοκληρώσει την παραγγελία του κοντσέρτου για αριστερό χέρι. Όμως το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα έργο με τζάζ επιρροές. Είναι μια μουσική γεμάτη ευρηματικότητα, αναπάντηχες ιδέες και ανεξάντλητη φαντασία. Θα το απολαύσουμε τώρα από τον πιανίστα Στίβεν Όσμπορν και τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ράιαν Γουίγκλισουόρθ.

Ένα στραφτερό, σπινθυροβόλο φινάλε, γεμάτο ζωντάνια και λάμψη. Αυτό ήταν το κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ, για το οποίο ο ίδιος έλεγε ότι επιδίωκε την λαμπρότητα, την ελαφρότητα και την δεξιοτεχνία που θαύμαζε στα κοντσέρτα του Μότσαρτ και του Σενσάνς. Μάλιστα, όσο συνέθετε το έργο, ζήτησε από τον εκδότη του να του δανείσει τις παρτιτούρες των κοντσέρτων τους, ώστε να τις μελετήσει. Το ερμήνευσε ο Σκοτσέζος πιανίστας Στίβεν Όσμπορν μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διεύθυνε ο Ράιαν Γουίγκλισουόρθ. Αν το κοντσέρτο του Ραβέλ ήταν η ιδανική προθέρμανση, τώρα ο Στίβεν Όσμπορν καλείται να αντιμετωπίσει μια διαφορετική πρόκληση, καθώς περνά σε ένα έργο που γνωρίζει όσο λίγοι. Το κοντσέρτο για πιάνο του Ράιαν Γουίγκλισουόρθ. Το κοντσέρτο για πιάνο του Ράιαν Γουίγκλισουόρθ γράφτηκε το 2019 ειδικά για εκείνον και έκτοτε οι δύο καλλιτέχνες το έχουν διαμορφώσει μαζί μέσα από τις επανειλημμένες ερμηνείες του. Το έργο δεν αφηγείται κάποια συγκεκριμένη ιστορία, ούτε συνοδεύεται από περιγραφικό τίτλο. Αντίθετα, αφήνει τη μουσική να οδηγήσει τον ακροατή σε ένα ταξίδι ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές και αισθητικούς κόσμους. Αποτελείται από 4 μέρη. Ένα λυρικό αριόζο που δίνει τη θέση του σε ένα σκέρτσο και τρίο με σαφείς αναφορές στην κλασική παράδοση. Ακολουθεί ένα ατμοσφαιρικό νυχτερινό για πιάνο, έγχορδα και άρπα, εμπνευσμένο από ένα πολωνικό δημοτικό τραγούδι που ο συνθέτης άκουσε κάποτε γύρω από μια φωτιά σε νυχτερινή κατασκήνωση. Και το έργο ολοκληρώνεται με μια δεξιοτεχνική ζιγ, εμπνευσμένη από τους μπαρόκου χορούς, όπου πιάνο και ορχήστρα μοιάζουν να μπλέκονται σε έναν συναρπαστικό μουσικό ανταγωνισμό. Ο Στίβεν Όσμπορν είναι και πάλι στο πιάνο και τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ράιαν Γουίγκλισουόρθ.

Το φινάλε του κοντσέρτου για πιάνο του Ryan Winglesworth ήταν μια ξέφρενη ζιγ, εμπνευσμένη από τον κόσμο του μπαρόκ. Κάτω όμως από την επιφάνεια της δεξιοτεχνίας κρύβεται ένα παιχνίδι συνεχών μεταμορφώσεων. Το πιάνο και η ορχήστρα αντάλλαξαν σύνθετες αντιστοιχτικές ιδέες, οδηγήθηκαν σε μια σύντομη αλλά έντονη μουσική αντιπαράθεση και ύστερα από μια εκρηκτική καντέντσα η ορχήστρα επέστρεψε σαν ανάμνηση στην αρχή του έργου πριν το πιάνο απομείνει μόνο σαν να αναζητά τη δική του έξοδο από αυτή τη διαδρομή μέσα στον μουσικό χρόνο. Το έργο που γράφτηκε το 2019 έπειτα από παραγγελία του BBC Radio 3 και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Μελβούρνης και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα BBC Proms της ίδιας χρονιάς, είναι από τα αγαπημένα του πιανίστα Steven Osborne που το ερμήνευσε και απόψε, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διεύθυνε ο Ryan Winglesworth. Και τώρα από έναν συνθέτη που συνομιλεί δημιουργικά με το παρελθόν, περνάμε σε έναν άλλο ο οποίος το μεταμορφώνει από τα θεμέλια. Η απόψινή συναυλία άνοιξε με τρεις χορούς της Elizabeth O'Gonick. Ολοκληρώνεται επίσης με έναν χορό, μόνο που στο βάλς ο Μωρίς Ραβέλ δεν γράφει απλώς ένα βάλς. Παίρνει το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της βιενέζικης παράδοσης και το αποδομεί εκ των έσω. Γραμμένο αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα έργο που ξεκινά με ομιχλώδεις ήχους, σαν αναμνήσεις από τα βιενέζικα σαλόνια του παρελθόντος. Αν και ο Ραβέλ αρνήθηκε ότι το έργο είναι μια αλληγορία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι δύσκολο να μην διακρίνει κανείς την αγωνία της εποχής. Μοιάζει σαν μια δίνη που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της, ένας χορός θανάτου για μια Ευρώπη που καταραίει. Το βάλς του Μωρίς Ραβέλ ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ryan Winglesworth.

Αυτό ήταν το βάλς του Μωρίζ Ραβέλ που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ράιαν Γουίγκλισουορθ. Έτσι ολοκληρώθηκε η συναυλία που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου στο Snape Maltings στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Όλμπρα, την οποία ακούσαμε εμείς απόψε εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όπου και πάλι θα βρεθούμε στο Φεστιβάλ Όλμπρα για να απολαύσουμε την Britain Symphonia με την βιολονίστα Zoe Beggers στη διεύθυνση και σολίστ τη μεσόφωνο Helen Charleston σε ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Δεύτερον δε, το καλούμενον βάναυσον. Έστι δε τούτο το περιταστέχνας ον άνευ, πόλην αδύνατον οικίσθε. Γράφει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, αναπτύσσοντας τις απόψεις του για τα επαγγέλματα που θεωρεί αναγκαία για την οργάνωση και τη στήριξη μιας πόλης. Το πρώτο επάγγελμα είναι η γεωργή και το δεύτερο οι χειρόνακτες, το βάναυσον, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει. Αυτή η κατηγορία επαγγελματιών στην αρχαία Ελλάδα δεν θεωρείται τιμητική για τους ελεύθερους πολίτες, κυρίως επειδή δεν επιτρέπει την ενασχόληση με πνευματικά ζητήματα. Ο Πλάτων στην Πολιτεία του γράφει ότι τα βάναυσα επαγγέλματα και οι χειρονακτικές εργασίες, βαναυσία και η χειροτεχνία, δεν έχουν καμία υπόλοιψη, επειδή εκείνοι που ασχολούνται με αυτά έχουν εκφύσεως αδύνατο το άριστο μέρος της ψυχής, το λογικό, ώστε μη δυνάμενοι να καθυποτάξουν το θηρίο που έχει μέσα του ο άνθρωπος, να το περιποιούνται και να το χαϊδεύουν. Ανατρέχοντας το λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, βρίσκουμε την ετυμολογία της λέξης στα συνθετικά «βαυνός», που σημαίνει κλίβανος, και «άβο», ρήμα το οποίο σημαίνει «ανάβο». Ειδικότερα η λέξη σημαίνει «τον σιδηρουργό», «τον εργαζόμενον δία του πυρός» και με αυτή τη σημασία της χρήσης της φωτιάς σημαίνει και «τον αγκιοπλάστη», ο οποίος χρησιμοποιεί κάμινο. Ήδη από την αρχαιότητα η λέξη προσλαμβάνει μειωτική σημασία και στη συνέχεια έχει μία καθαρά αρνητική σημασιολογική εξέλιξη, αποσυνδεόμενη από το αρχικό της περιβάλλον. Έτσι, βάναυσο στη νεοελληνική είναι πια ο άξεστος, ο τραχής, ο άγριος και ο βίαιος. Και βάναυση συμπεριφορά είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από αγριότητα και βιαιότητα. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Στην καρδιά του καλοκαιριού είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Παναγιώτη Παναγάκη στην εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Κωστόπουλος και όπως λέμε συνήθως, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Ξεκινάμε με ένα έργο ενός μάλλον ξεχασμένου συνθέτη του Αυστριακού Franz Schreker. Ο βίος του, κανονικό σενάριο ταινίας, γεννήθηκε το 1878 στο Μονακό και ήδη από το 1910, σε ηλικία 32 ετών, θεωρείται εξαιρετικά ανερχόμενος στην κοσμοπολίτικη και απαιτητική Βιέννη, θυμίζουμε το κέντρο της πρωτοπορίας εκείνη την εποχή. Ο Schreker κινείται στον χώρο της όπερας με μεγάλη επιτυχία, μετακομίζει το 1920 στο Βερολίνο και για μια περίπου δεκαετία μεσουρανεί στη μουσική σκηνή της έθραυστης δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Όμως μετά το 1933 όλα καταραίουν καθώς η άνοδος των Ναζί και η εβραϊκή του καταγωγή σημαίνουν αυτόματα το τέλος της καριέρας του. Όλα του τα έργα αποσύρονται. Όχι τυχαία, δύο χρόνια μετά πεθαίνει απογοητευμένος ηλικία μόλις 56 ετών. Πριν από λίγα χρόνια, ο μαέστρος και σπουδαίος πιανίστας στα νιάτα του, ο Κρίστοφ Έσενμπαχ, μας επανασύστησε τον Αυστριακό συνθέτη με ένα εξαιρετικό δίσκο που περιλαμβάνει έργα συμφωνικής μουσικής και τραγούδια. Ας ακούσουμε ένα μικρό συμφωνικό ποίημα του 1909 με τίτλο «Walz Lent».

Ξεκινήσαμε με το αργό βάλς από το 1909 του αυστριακού συνθέτη Franz Schreker, μια σύνθεση κατευθείαν από την κεντροευρωπαϊκή ιστερορομαντική παράδοση των αρχών του 20ου αιώνα. Ο Christoph Ensembach διεύθυνε την ορχήστρα Concerthaus του Βερολίνου. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε την τύχη να ακούσουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ένα σημαντικό πιανίστα από την Πολωνία. Ο Ράφαλ Μπλέχατς μας είχε τότε εντυπωσιάσει με την εξαιρετική του εμφάνιση στο δεύτερο κονσέρτο του Φρεντερίκ Σοπέν, αν θυμάμαι καλά. Μικρή έκπληξη από ένα πιανίστα που το 2005 κέρδισε το διαγωνισμό Σοπέν στη Βαρσοβία. Οι ηχογραφίες του με έργα του Φρεντερίκ Σοπέν πάντα είναι εξαιρετικές. Ο Πολωνός πιανίστας εντυπωσιάζει όχι μόνο την τεχνική του, αυτή είναι δεδομένη, αλλά με την πολύ μεστή ερμηνεία του, με έξοχο ρουμπάτο και φυσικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τόσο όσο συναίσθημα. Ακούμε το σκέρτσο από την τρίτη σονάτα, μια κανονική θύελλα.

Δυναμική ερμηνεία στο θυελλώδες σκέρτσο στην τρίτη σονάτα σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν. Εξαιρετική ερμηνεία από τον Πολωνό βραβευμένο και πολύ σεμνό Ράφαλ Μπλέχατς. Πάμε και πάλι πίσω στη συμφωνική μουσική. Η Ιζάμπελ Φάουστ είναι αναμφίβολα μια από τις καλύτερες βιολονίστρες της εποχής μας και αυτή είναι αρκετά σεμνή και η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάνω από 20 χρόνια συμπράττει με κορυφή.

Αφήνουμε πίσω μας τον Στραβίνσκι και το κονσέρτο για βιολί σε ρεμίζωνα και πάμε σε έναν μάλλον παράξενο συνδυασμό οργάνων από την Νορβηγία. Μουσική δωματίου και ένα έργο για πιάνο, βιόλα και τενόρο σαξόφωνο. Ένας πολύ πρωτότυπος συνδυασμός από το νορβηγικό τρίο Bax. Θα ακούσουμε το Saxi Fraga Squarosa του συνθέτη Kjell Habestad. Σας το έχουμε ξαναπεί, γράφεται πολύ ενδιαφέρουσα μουσική και στις μέρες μας.

τρίο για πιάνο, βιόλα και τενόρο σαξόφωνο, ένας πολύ σπάνιος συνδυασμός οργάνων από την Νορβηγία. Θα παραμείνουμε στη μουσική δωματίου. Η επόμενη μας επιλογή είναι αρκετά πιο κλασική. Σειρά έχει ο Ιταλός Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι και οι σονάτες που έγραψε για τσέλο και μπάσο κοντινούο. Θα ακούσουμε την πρώτη σονάτα, όλη μελαγχολία του 18ου αιώνα, στο έργο ενός συνθέτη που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της συμφωνικής μουσικής, ερμηνεύει το σύνολο Dolce Accenti.

Μελαγχολική γραφή, ακούσαμε το Largo, το πρώτο μέρος από την πρώτη σονάτα για τσέλο και μπάσο κοντίνο σε Sol e Lassona του Giovanni Battista Sammartini. Ας μεταφερθούμε τώρα στον 21ο αιώνα, θα ακούσουμε ένα μοντέρνο τσέλο. Ο Βρετανός Matthew Barley ερμηνεύει με τη βοήθεια ηλεκτρονικών το Blackfriars της Anna Meredith.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον ήχο της νύχτας. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Ακούσαμε τον τσελίστα Matthew Barley στη σύνθεση Blackfriars της Anna Meredith. Ας αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές προσωπικότητες από το χώρο της jazz είναι η τραγουδίστρια Cecil McLaurin Salvant. Δεν είναι μόνο η υπέροχη φωνή της που την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά κυρίως τα πολύ εφάνταστα προγράμματα που μας παρουσιάζει στους δίσκους της και κυρίως η διάθεσή της να ξεφύγει από την πεπατημένη. Η αλήθεια είναι επίσης ότι έχει καταπληκτικούς μουσικούς δίπλα της, όπως για παράδειγμα τον σύζυγό της, τον πιανίστα Sullivan Fortner. Ας τους ακούσουμε και τους δύο σε μια εξαιρετική διασκευή μιας γαλλικής pop επιτυχίας από τη δεκαετία του 1980, Le Temps et Assassin.

Τι υπέροχη φωνή ήταν η Cecil McLaurin Salvant. Επιστροφή στη μουσική δωματίου, μεγαλικές δυνάμεις, το Quartetto Eben, συμπράττει με τον βιολιστή Αντουάν Ταμεστή στο τέταρτο κουιτέντο εχόρδων σε σολελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακούμε το τρυφερό μενουέτο, κορυφαία μουσική σε κορυφαία μουσική δωματίου.

Τι όμορφη ερμηνεία, Quarteto Eben και Antoine Tamesti στο τέταρτο κουιτέντο εχόρδων σε σόλε λάσονα του Wolfgang Amadeus Mozart. Πάμε τώρα στον θρυλικό κιθαρίστα, το Ralph Towner, γνωστός και αγαπημένος, τον ακούμε στο Danny Boy.

Από τη σόλο κιθάρα στο σόλο ακορντεόν μετά τον Ραλφ Τάουνερ, ο βιρτουόζος Λιθουανός Μάρτινας Λεβίτσκις ερμήνευσε το πρώτο μέρος από την πέμπτη γαλλική σουίτα του Johann Sebastian Bach. Θα συνεχίσουμε τις μεταγραφές και από τον Bach θα πάμε στο Stevie Wonder. Το θαυμάσιο κουιντέτο ξύλινων πνευστών Cale Fax Reed Quintet διασκευάζει καταπληκτικά το Overjoyed.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε με το Slow Hot Wind, την πασίγνωστη μελωδία του Harry Mancini σε διασκευή από τον τρομπετίστα Jeremy Pelt. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης και στον ήχο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης και καθηγητής Έντρε Σερβάνσκι, 1911-1977, ήταν ένας από τους πρώτους στην Ουγγαρία που ασχολήθηκαν με την μουσική του Άντον Βέμπερν. Μάλιστα, την δεκαετία του 50 συνέθεσε το πρώτο έργο ή σύνολο έργων για την ακρίβεια σε τέτοιο το δεκαφθονγικό σύστημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τώρα στο έργο του εν ζωή εκατοντάχρονου Ούγγρου συνθέτη Γιώργη Κούρταγ, «Οφικουμ Μπρέβεϊν Μεμόριαμ Σερβάνσκι Έντρε». Από τον τίτλο και το Μπρέβε βλέπουμε το πρόσωπο του Κούρταγ ήδη από την πρόσφατη δημιουργία του με τα μικρά σε διάρκεια έργα. Αυτό βέβαια σχετίζεται και με τον Βέμπερν, του οποίου το κουαρτέτο, γιατί είναι και κουαρτέτο το εν λόγω έργο του Κούρταγ, το κουαρτέτο του Βέμπερν επίσης φέρει τον ίδιο αριθμό όπους, όπως 28 και τα δύο έργα λοιπόν. Αλλά υπάρχει και μία αναφορά μέσα στο έργο του Κούρταγ στην καντάτα του παλαιότερου συνθέτη. Και οι δύο αυτοί συνθέτες λοιπόν αντλούν από την φωνητική πολυφωνία του 15ου και 16ου αιώνα. Ο Γιώργη Κούρταγ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, διότι πάντα χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη σχέση μεταξύ παλαιότερων συνθετών και παλαιότερης μουσικής με τα δικά του έργα. Έτσι λοιπόν ο Κούρταγ κτίζει ένα μικρό ρέκβιεμ, αν θέλετε, γι' αυτό είναι και η Memoriam, για τον μουσικό, τον Ούγγρο μουσικό, τον Σερβάνσκι, μέσα από τον Βέμπερν. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε και τα δύο έργα, πρώτα του Κούρταγ, έπειτα του Άντον Βέμπερν.

Ρούτσαρτ λοιπόν και Βέμπερν, δύο κουαρτέτα, όπως 28 και τα δύο. Και σε ένα ακόμα κουαρτέτο, επίσης ενός Ούγγρου, μετά του Κούρτακ που ακούσαμε, να πω μήπως του Ούγγρου. Ο Μπάρτοκ συνέθεσε το πέμπτο κουαρτέτο του το 34, ανάθεση της πιστής Αμερικανίδος πάτρονος Elizabeth Coolidge. Και παρότι είναι αναμφισβήτητα μπαρτοκικό έργο, έχω την αίσθηση πως αγγίζει κάποιες κάπως λιγότερο σκληρές πτυχές του μουσικού του σύμπαντος. Επίσης, κοιτάζει ή επαναφέρει σε έναν μικρό βαθμό φυσικά την εξπρεσιονιστική διάθεση η οποία είχε εκλείψει φυσικά εξαιτίας της απορρόφησης του από την εθνική μουσική παράδοση της κεντρικής Ευρώπης και την ενσωμάτωση αυτή στο έργο του. Σε κάθε περίπτωση παραμένει, παρά την τεχνικά χρωματικότητά του, ένα μελωδικό έργο. Σύμφωνα με τον Μενιούιν, ο Μπάρτοκ ήθελε να αποδείξει στο Σέμπεργκ και τους ακόλουθους εκείνου πως κανείς μπορεί να χρησιμοποιεί και τις 12 νότες, τους 12 θόγκους, παραμένοντας τονικός. Ο Μπάρτοκ είχε επίσης, όπως φαίνεται, κάποια αρχιτεκτονική στόφα και μια αιμονή με τις μακροσκοπικές, μουσικά μιλώντας, συμμετρίες, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα σε αυτό το αψιδωτό κουαρτέτο. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τάκατσο.

Και φτάνοντας πλέον κοντά στις 12 με το 5ο κουαρτέτο του Μπέλα Μπάρτοκ, θα σας αφήσουμε με έναν Ούγγρο, καθώς βρισκόμαστε στο ουγγρικό πλαίσιο σήμερα, με Γιώργη Λίγκετη λοιπόν και το δικό του ομάζει κατά κάποιο τρόπο στον Μπάρτοκ, νυχτερινές μεταμορφώσεις. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

The Great Silky of Sue Scarry. Ο Αμερικανός τραγουδιστής και λαογράφος Paul Clayton από το 1956 ερμήνευσε μια παλιά σκοτσέζικη μπαλάντα για ένα σέλκι, ένα θαλασσινό πλάσμα από την παράδοση των ορκάδων και των ευρύδων. Ένα πλάσμα που μέσα στη θάλασσα ήταν φώκια, αλλά στη στεριά μπορούσε να αποβάλει το δέρμα του και να πάρει ανθρώπινη μορφή. Η μπαλάντα αφηγείται μια ιστορία για μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη το παιδί της, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του. Εκείνος εμφανίζεται και αποκαλύπτει ότι είναι άνθρωπος στη στεριά και σίλκι στη θάλασσα, με κατοικία του το απομονωμένο Sol Scarry. Επιστρέφει έπειτα από 7 χρόνια για να πάρει μαζί του το παιδί του και προφητεύει το τραγικό του τέλος. Ο μελλοντικός σύζυγος της γυναίκας, ένας κυνηγός, θα σκοτώσει τόσο τον ίδιο όσο και το γιο τους. Η παλάντα τοποθετεί έτσι το σέλκι σε μια μόνιμη, οριακή κατάσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο, τη στεριά και τη θάλασσα, στην οικογένεια και την αδυναμία να ανήκει ολοκληρωτικά στον ανθρώπινο κόσμο.

το Water Spirit Song που ακούμε του Αυστραλού συνθέτη Ross Edwards προέρχεται από ένα μουσικοθεατρικό έργο για πούτο, συνδυάζοντας ιαπωνικά και δυτικά όργανα με ηχογραφημένο ήχο καταράκτη. Μια αργή και ατμοσφαιρική μελωδία που μοιάζει να αναδύεται από το υδάτινο τοπίο και να επιστρέφει ξανά σε αυτό. Παραπέμπει στην παλαιά αντίληψη ότι τα ποτάμια και οι βαθιές λίμνες κατοικούνται από πνευματικές δυνάμεις. Μια τέτοια μορφή στην ιαπωνική παράδοση είναι το μιζούτσι, ένα αρχαίο φιδόμορφο πνεύμα, ένας δράκος του νερού που κατοικεί στα βάθη των ποταμών και ενσαρκώνει τη δύναμη του νερού ως κάτι ζωντανό, ενηγματικό και δυνητικά επικίνδυνο.

Από το Σέλκι που κινείται ανάμεσα στη μορφή του ανθρώπου και της φώκιας μέχρι το Μιζούτσι που κατοικεί στα αθέατα βάθη των ποταμών, τα πλάσματα του νερού ανήκουν συχνά σε έναν κόσμο ενδιάμεσο. Εμφανίζονται εκεί όπου συναντιούνται η στεριά και η θάλασσα, το ορατό και το αόρατο, το ανθρώπινο και το υπερφυσικό. Το ίδιο το νερό γίνεται έτσι σύνορο, μια μετεχμιακή ζώνη όπου οι μορφές χάνουν την καθαρότητά τους και οι ταυτότητες μεταβάλλονται. Στη σκέψη του Γκαστόν Μπασλάρ, το νερό είναι ύλη της διάλυσης, της ροής και της μεταμόρφωσης, παρασύρει τις σταθερές μορφές και ανοίγει τη φαντασία προς το όνειρο, προς το βάθος και τον θάνατο. Η διάβασή του σημαίνει αλλαγή κατάστασης. Όποιος περνά μέσα από το νερό δεν παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Γι' αυτό και στους μύθους το νερό συχνά χωρίζει κόσμους, ενώ συγχρόνως αποτελεί το μέσο που επιτρέπει την μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλον. Στην ελληνική μυθολογία η Στίγα είναι ο ποταμός του κάτω κόσμου. Τα νερά της ορίζουν μια επικράτεια ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, ενώ στο όνομά της δίνονται ακόμα και οι απαραβίαστοι όρκοι των θεών. Σε αυτή την κατοφλιακή αίσθηση παραπέμπει ο τίτλος του έργου Styx, μια συνάντηση του ταϊβανοκαναδού μουσικού και συνθέτη Άλεξ Ζαν Χουντάι με τον Ρώσο παραγωγό Παβελ Μίλιακοφ στο πεδίο του αυτοσχεδιασμού της ambient, του drone και της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής. Κιθάρα, σαξόφωνο, εκκλησιαστικό όργανο, φωνή και περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις παραμορφώνονται και αναμειγνύονται, δημιουργώντας ασταθή, περιπλανόμενα ηχοτοπία. Οι δημιουργοί δεν αφηγούνται συγκεκριμένα τον αρχαίο μύθο. Η μουσική τους διαμορφώνει περισσότερο την αίσθηση μιας μετεχμιακής περιοχής, όπου οι ήχοι αναδύονται, μεταμορφώνονται και χάνονται πριν αποκτήσουν σταθερή μορφή.

Από την Στίγα ως αρχέτυπο του υδάτινου συνόρου περνάμε σε ένα ευρύτερο σύνολο κοσμολογιών, ιερών γεωγραφιών και διαδρομών μετάβασης. Ο τελευταίος δίσκος, Devet, της Manja Ristich, αποτελείται από 9 συνθέσεις, κάθε μία από τις οποίες αναφέρεται σε μια διαφορετική θρησκευτική, μυθολογική ή εσωτερική παράδοση. Η σέρβικη λέξη Devet σημαίνει 9, έναν αριθμό που σε πολλούς πολιτισμούς συνδέεται με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, την μετάβαση και την οργάνωση του ορατού και του αόρατου κόσμου.

Η Μάνια Ρίστιτς είναι Σέρβα, βιολονίστρια, συνθέτρια και sound artist, και η πρακτική της κινείται ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό, την ηλεκτροακουστική σύνθεση και τις ηχογραφίσεις περιβάλλοντος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τρόπους με τους οποίους ο ήχος διατηρεί ίχνη τόπων, γεγονότων και βιωμένων εμπειριών. Στο Tevet, οι διαφορετικές παραδόσεις δεν ενώνονται σε ένα ενιαίο μυθολογικό σύστημα, τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη ως διαφορετικές απόπειρες προσανατολισμού μέσα στον κόσμο και νοηματοδότησης της σχέσης ανάμεσα στο ανθρώπινο, το φυσικό και το αόρατο. Ο κύκλος ανοίγει με τον Ναβακράχα, που αναφέρεται στις 9 ουράνιες δυνάμεις της Ινδουιστικής κοσμολογίας και αστρολογίας, τον ήλιο, τη σελήνη, τους 5 ορατούς πλανήτες και τους 2 σεληνιακούς δεσμούς, Ραχού και Κετού. Η Ναβακράχα δεν είναι απλά ουράνια σώματα, αλλά δυνάμεις που επηρεάζουν την μοίρα, τον χαρακτήρα και το κάρμα. Ο δίσκος ξεκινά έτσι από μια αντίληψη του σύμπαντος στην οποία ο ουρανός και η ανθρώπινη ζωή βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση.

στο Nine Sacred Mountains, η κοσμική τάξη μεταφέρεται στο επίγειο τοπίο. Ο τίτλος παραπέμπει στα 5 μεγάλα βουνά του Ταοϊσμού και στα 4 ιερά βουνά του Κινέζικου Βουδισμού. Οι κορυφές αυτές αποτελούν τόπους προσκυνήματος και άσκησης, όπου η ανάβαση αποκτά μια πνευματική σημασία. Το βουνό λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στη γη και στον ουρανό και το φυσικό τοπίο μετατρέπεται σε μια διαδρομή αυτογνωσίας.

Η κίνηση προς τα μέσα συνεχίζεται με το The Hermit, την ένατη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας του Ταρό. Ο ερημίτης απεικονίζεται ως μοναχική μορφή που κρατά ένα φανάρι και αποσύρεται από τον κόσμο για να ζητήσει μια γνώση που δεν είναι άμεσα ορατή. Εδώ το πέρασμα δεν πραγματοποιείται μέσα σε μια εξωτερική γεωγραφία, αλλά ανάμεσα στην κοινωνική παρουσία και την εσωτερική συνείδηση, ανάμεσα στο ήδη γνωστό και σε ό,τι μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα από την απομόνωση.

Με το Nine Waters of Mictlan, η πορεία γίνεται καθοδική. Στην κοσμολογία των Αστέκων, το Mictlan είναι ο κάτω κόσμος, τον οποίο η ψυχή προσεγγίζει διασχίζοντας 9 διαδοχικές περιοχές και αντιμετωπίζοντας φυσικά και υπερφυσικά εμπόδια. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας ποταμός, που ο νεκρός περνά με τη βοήθεια ενός σκύλου οδηγού. Ο τίτλος της Ρίστιτς μεταφέρει ολόκληρη την εννιαμερή πορεία σε μια υδάτινη εικόνα. Το νερό γίνεται η δοκιμασία μέσω της οποίας εγκαταλείπεται οριστικά η προηγούμενη κατάσταση ύπαρξης.

στο Νάουα Σάγκα, ρίστη τσαντλή από την παλινέζικη ινδουιστική κοσμολογία. Αποτελείται από 9 θεότητες που προστατεύουν τις 8 κατευθύνσεις του ορίζοντα και του κέντρου. Κάθε κατεύθυνση συνδέεται με ένα χρώμα, μια δύναμη, μια θεότητα και μια περιοχή του σώματος. Ο χώρος, το σώμα και η κοσμική τάξη οργανώνονται ως αλληλένδετα συστήματα, ενώ το κέντρο λειτουργεί ως σημείο ισορροπίας και συνοχής.

στο μέσο αυτού του κοσμολογικού κύκλου, αξίζει να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο η Μάνια Ρίστιτς μετατρέπει τις αναφορές της σε ήχο. Δεν επιχειρεί να εικονογραφήσει τους μύθους, ούτε να μιμηθεί τις μουσικές τους παραδόσεις. Συνθέτει από καταγραφές περιβάλλοντος, αυτοσχεδιασμούς, drones, αναπνοές από το νερό και τον άνεμο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων υδρόφωνα και μικρόφωνα επαφής για να συλλάβει δονήσεις μέσα σε υγρά και σε επιφάνειες. Όλο το υλικό έχει ηχογραφηθεί και οργανωθεί από την ίδια. Ο φυσικός ήχος και το μουσικό συμβάν παραμένουν αδιαχώριστα. Ένα βήμα μπορεί να γίνει ρυθμός. Μια ροή νερού συνεχής τονική επιφάνεια, ενώ ασαφείς ήχοι θυμίζουν φωνές ή πλάσματα χωρίς αναγνωρίσιμη μορφή. Νερό, άνεμος, ζώα, αντικείμενα και ανθρώπινες χειρονομίες συνυπάρχουν έτσι χωρίς σταθερή ιεραρχία μέσα σε ένα ηχητικό πεδίο όπου η φύση δεν αποτελεί σκηνικό, αλλά ενεργή παρουσία.

Η ιδέα της κοσμικής οργάνωσης αποκτά αρχιτεκτονική μορφή στο 9999 Rooms of the Forbidden City. Σύμφωνα με το θρύλο, η απαγορευμένη πόλη διέθετε 9.999 δωμάτια, ένα λιγότερο από τα 10.000 δωμάτια του Ουράνιου Παλατιού. Προφανώς ο αριθμός δεν περιγράφει την πραγματική κάτωψη του συγκροτήματος, εκφράζει την συμβολική σχέση της αυτοκρατορικής εξουσίας με τον ουρανό. Το επίγειο παλάτι κατασκευάζεται ως μικρό κόσμος της θεϊκής τάξης, την οποία προσεκίζει χωρίς να μπορεί να την εξισώσει.

Στο Σέντνα, η θάλασσα γίνεται τόπος τραύματος και γέννησης. Στις παραδόσεις των Ινουίτ, η Σέντνα συνδέεται με την θάλασσα και τα θαλάσσια ζώα. Οι εκδοχές του μύθου της διαφέρουν, όμως στον πυρήνα τους βρίσκεται η βίαιη πτώση της στο νερό. Όταν προσπαθεί να κρατηθεί από μια βάρκα, ο πατέρας της κόβει τα δάχτυλα ή τα χέρια της. Από τα κομμένα μέλη γεννιούνται οι φώκες, οι νυφάλαινες και τα υπόλοιπα θαλάσσια ζώα, ενώ η ίδια βυθίζεται και γίνεται κυρία του θαλάσσιου κόσμου. Η απώλεια του ανθρώπινου σώματος οδηγεί έτσι σε μια άλλη μορφή ύπαρξης και στη δημιουργία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.

Η Όγια, θεότητα της Ιορουπά παράδοσης, συνδέεται με τους ανέμους, τις καταιγίδες, τις αστραπές και τις απότομες αλλαγές, αλλά και σε ορισμένες παραδόσεις με τον ποταμό Νίγια και τα πνεύματα των νεκρών. Η δύναμή της βρίσκεται στη μεταβολή, στη στιγμή κατά την οποία μια παλιά μορφή διαλύεται και μια νέα μορφή αρχίζει να εμφανίζεται. Με την Όγια, το νερό συναντά τον αέρα και η μετάβαση αποκτά τη μορφή θύελλας, ανατροπής και αναγέννησης. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με το Nine Rivers of Xibalba. Στο Popol Vuh, ο Xibalba είναι ο κάτω κόσμος των Quiche Maya, ένας τόπος δοκιμασιών, παραπλανητικών δρόμων και επικίνδυνων ποταμών. Εκεί κατεβαίνουν οι ήρωες δίδυμοι για να αντιμετωπίσουν τους άρχοντες του θανάτου.

κύκλος ολοκληρώνεται με το Nine Rivers of Xibalba. Στο Popol Vuh, ο Xibalba είναι ο κάτω κόσμος των Quiche Maya, ένας τόπος δοκιμασιών, παραπλανητικών δρόμων και επικίνδυνων ποταμών. Εκεί κατεβαίνουν οι ήρωες δίδυμοι για να αντιμετωπίσουν τους άρχοντες του θανάτου. Οι πηγές δεν περιγράφουν κατά ανάγκη 9 διαφορετικούς ποταμούς. Ο τίτλος της Ρίστιτς φαίνεται να εντάσσει δημιουργικά το Xibalba στην αριθμητική αρχιτεκτονική του δίσκου. Η κάθοδος, ωστόσο, δεν καταλήγει σε ένα οριστικό τέλος. Μέσα από την δοκιμασία και τον θάνατο, οι δίδυμοι μεταμορφώνονται και επανέρχονται σε μια νέα μορφή.

Απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή κινήθηκε σε νερά κατοικημένα από πνεύματα και μυθικά πλάσματα. Ποτάμια που χωρίζουν κόσμους, διαδρομές καθόδου, δοκιμασίας και επιστροφής, και διερεύνησε το νερό σαν ύλη που διαλύει τις βεβαιότητες και μας αφήνει για λίγο μετέωρος ανάμεσα σε ό,τι ήμασταν και σε ό,τι μπορεί να γίνουμε. Στην έξοδο, ο Αμερικανός Σαμ Χίντον, σε ένα παραδοσιακό τραγούδι για τον τόπο όπου το απέραντο νερό δεν χωρίζει πια θεούς, νεκρούς ή μυθικά πλάσματα, αλλά δύο ανθρώπους που αναζητούν έναν τρόπο να περάσουν απέναντι. The water is wide. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το εορταστικό εμβατήριο, έργο 13, του Φινλανδού συνθέτη και μαέστρου Τόιβο Κούουλα, 1883-1918. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γεωργίντε Γκοτζίνσκι.

Ακούσαμε το εορταστικό εμβατήριο έργο 13 του Φινλανδού συνθέτη και μαέστρου Τόιβο Κούλα 1883-1918. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Γιώργη Ντε Γκοτζίνσκι. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 16 και Χελ 545 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ στην επεξεργασία του Έντβαρντ Γκρίγκ για δύο πιάνα. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα: Αλέγκρο σε ντο μίζωνα, Αντάντε σε σολ μίζωνα και Ρόντο σε ντο μίζωνα. Ερμηνεύουν η Τζούλι Άνταμ και ο Ντάνιελ Χέρσκοβιτς.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 16 και Κέχελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart στην επεξεργασία του Edvard Grieg για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν η Julie Adam και ο Daniel Herskovitz. Επόμενη επιλογή του BBC, το Salve Regina του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής Μπαρόκ, Francesco Cavalli, 1602-1676. Τη χοροδία Monteverdi και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διευθύνει ο John Elliot Gardiner.

Ακούσαμε το Salve Regina του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ, Φραντσέσκο Καβάλι, 1602-1676. Τη χοροδία Μοντεβέρντι και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διεύθυνε ο John Elliot Gardiner. Ακολουθεί το Adagio για κλαρινέτο και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Zoltán Kodály, 1882-1967. Τον κλαρινετίστα Κάλμαν Μπέρκες συνοδεύει ο πιανίστας Zoltán Kocsis.

Ακούσαμε το αντάτζο για κλαρινέτο και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Τον κλαρινετίστα Κάλμαν Μπέρκες συνόδευσε ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Οκάρα Αρμονία» του Μότσαρτ για κιθάρα του Φερνάντο Σόρ. Το θέμα προέρχεται από το Zinkspiel «Ο μαγικός αυλός». Ερμηνεύει ο Χαβιέρ Δίαθ Λατόρε.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Οκάρα Αρμονία του Μότσαρτ για κιθάρα» του Φερνάντο Σόρ. Το θέμα προέρχεται από το Zingspiel «Ο μαγικός αυλός». Ερμήνευσε ο Χαβιέρ Δίαθ Λατόρ. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα ορχιστρικό απόσπασμα γνωστό υπό τον τίτλο «Τα τρία θαύματα» από την όπερα «Το παραμύθι για τον τσάρο Σαλτάν» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλη Σινάισκι.

Ακούσαμε ένα ορχιστρικό απόσπασμα γνωστό υπό τον τίτλο «Τα τρία θαύματα» από την όπερα «Το παραμύθι για τον Τσάρο Σαλτάν» του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Τη φιλαρμονική του BBC διήστηνε ο Βασίλης Σινάισκι. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο πνευστών για φλάουτο, όμποε ή αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, έργο 43 του δανού συνθέτη Carl Nielsen, 1865-1931. Το κουιντέτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro ben moderato, Menuetto και Πρελούδιο με ένδειξη Adagio, θέμα και παραλλαγές. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών Άριαρτ.

Ακούσαμε το κουιντέτο πνευστών για φλάουτο, όμποε ή αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, έργο 43 του Δανού συνθέτη Καρλ Νίλσεν, 1865-1931. Ερμήνευσε το κουιντέτο πνευστών Άριαρτ. Επόμενη επιλογή του BBC, η Βαρκαρόλα σε φα δίες ημίζωνα, έργο 60 για πιάνο, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει η Αναστασία Βαρότνα.

Από την πιανίστα Αναστασία Βαρότνα ακούσαμε τη Βαρκάρολα σε Φα Διες Ημίζωνα, έργο 60 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αριθμός 2 σε Σολ Ημίζωνα, έργο 111 του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro non troppo, Andante moderato, Quasi menuetto moderato και Allegro non assai. Ερμηνεύει το Κουαρτέτο Αμαριλής.